0: European School Radio. Όταν οι μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

Thank you. Thank you.

0: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.
1: European School Radio, the best radio in the country.
2: Τι in the country, ρε, in Europe.
3: Τι λες τώρα, in the whole universe.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούτε τη μουσική ζώνη. Breakfast in school. I

0: γιατί ακούμε
1: European School Radio. European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: We're 16 young pupils from the 3rd High School of Veria. We're about to embark on an adventure of a lifetime. Yes!
1: We're part of an exciting Erasmus project focusing on sustainable tourism.
2: We're learning how to travel responsibly and leave places better than we found them.
0: So we will share our ideas and experiences with peers from Germany. Together, they'll work on solutions to make tourism greener and more sustainable.
1: It's more than a trip. It's a journey towards a better future. You can't wait to exchange cultures, discover new places, and make a real impact.
2: Erasmus projects open young minds and inspire positive change. Stay tuned as we, the young change makers, are going to share our stories.
3: Sustainable tourism for today, for tomorrow, for everyone.
4: Ομορφιά δεν είναι ένα όμορφο πρόσωπο. Ομορφιά είναι να έχεις ένα όμορφο μυαλό και μια όμορφη καρδιά που να τα χρησιμοποιείς σωστά. Την ομορφιά της ψυχής δεν μπορείς να τη βγάλεις φωτογραφία, μόνο τα έργα της. Μπορείς να την δείξεις μόνο σε άτομα που ψάχνουν βαθιά μέσα σου, που πιστεύουν σαν και σένα, πως δεν υπάρχει κανένας άσχημος άνθρωπος στον πλανήτη. Αυτή είναι η ομορφιά.
5: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.
6: Λατρεύουμε τον καφέ.
7: Μας συντροφεύει τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
6: Και αυτό φαίνεται. Όμως, κάθε μέρα πετάμε αμέτρητα πλαστικά ποτήρια.
8: Με τους σημερινούς ρυθμούς, μέχρι το 2050, τα πλαστικά θα ζυγίσουν περισσότερο από τα ψάρια στους ωκεάνους.
9: Πόσα ακόμα θα πετάξεις?
10: Πες όχι στο πλαστικό ποτήρι μιας κρίσης.
11: Πιες τον καφέ στο δικό σου ποτήρι. Πιες τον καφέ
12: στην υγεία του περιβάλλοντος.
13: Εκπέμπουμε σήμα κινδύνου.
12: Αγκαλιάζουμε τη γη.
5: Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούτε European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικό διαγωνισμό podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Παιδιά, παιδιά, τα μάθατε τα νέα.
5: Τι έγινε?
4: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός.

0: νιώθεις ότι είσαι διαφορετικός.
1: Άλλος είναι ψηλός.
2: Άλλος είναι κοντός.
0: Άλλος είναι αδύνατος.
1: Άλλος είναι χοντρός.
2: Μπορεί να είναι από άλλη χώρα ή να μιλά κάπως διαφορετικά.
0: Μπορείς κάποιος να μην αρέσει οτιδήποτε, είναι διαφορετικό και να αντιδρούν με άσχημο τρόπο.
1: Σε κοροϊδεύουν.
2: Σε βρίζουν.
0: Σε χτυπούν.
1: Σε απειλούν.
2: Σου πάνε τα πράγματα.
0: Σε βάζουν στην άκρη.
1: Δεν σε παίζουν.
2: Λένε ψέματα για σένα.
0: Νιώθεις μόνος, φοβισμένος, κλαις. Δεν θες να πας στο σχολείο.
1: Κι όμως μπορείς να κάνεις κάτι.
2: Πίστεψε στον εαυτό σου και μην φοβάσαι.
0: Δεν φταίσαι εσύ.
1: Μίλα σε κάποιον μεγαλύτερο που εμπιστεύεσαι.
2: Στο δάσκαλό σου ή στο γονιό σου.
1: Μην απαντήσεις με βία. Η φιλία έχει θέση στο σχολείο, όχι ο εκφοβισμός σου.
3: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Άμεση βοήθεια. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Σαν να καίγομαι ολόκληρη.
1: Δηλαδή παρουσιάζετε συμπτώματα υπερθέρμανσης?
2: Ναι. Και ταυτόχρονα αισθάνομαι σαν να μην έχω καθόλου νερό μέσα μου.
1: Δηλαδή παρουσιάζετε συμπτώματα λειψιδρίας. Πώς σας λένε?
2: Πλανήτη Γη.
1: Πόσο χρονών είστε?
2: Σχεδόν 4,5 δισεκατομμυρίων ετών.
1: Έχετε κάποιον μαζί σας αυτή τη στιγμή?
2: Δυστυχώς μόνο τα παιδιά.
3: Μην αφήνετε τους άλλους να αποφασίζουν για εσάς. Πάρτε τη ζωή στα χέρια σας. Η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει.
0: European School Radio. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
4: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Αγαπητοί φίλοι, συμμαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, ακροατές του European School Radio, ακούτε Amusic από το μουσικό Λύκειο Παλίνης.
4: Φτώχεια,
3: ανεργία,
4: κοινωνικός αποκλεισμός,
3: κοινωνική ανισότητα,
4: αδιέξοδο. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών από το 2007 έχει καθιερώσει την 20η Φεβρουαρίου ως Παγκόσμια ημέρα κοινωνικής δικαιοσύνης.
3: Είσαι και εσύ μέλος της παγκόσμιας κοινωνίας. Ανεξάρτητα από την κοινωνική σου θέση, την οικονομική κατάσταση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σου.
4: Ο καθένας μπορεί να βάλει το λιθαράκι του για να συνθέσει το πολύχρωμο μοσαϊκό του κόσμου. Με κεραίες ανοιχτές, συλλογικότητα, καθαρό μυαλό, ενσυναίσθηση και καλοσύνη.
5: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε. Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε.
6: Cookies. Εντάξει, μπορεί να διευκολύνει την έρευνα προτείνοντάς σου προϊόντα σύμφωνα με τις προηγούμενες έρευνές σου, αλλά παράλληλα αποτελούν και ένα μεγάλο κίνδυνο του διαδικτύου.
7: Πειραματικό Γυμνάσιο Πάτρας. Πειραματικό
8: Γυμνάσιο European Πάτρας. School Radio. Ριμανέτε συντονιτσάτ.
9: Ο πλανήτης κινδυνεύει.
10: Υπερθερμαίνεται.
11: Καίγεται.
12: Μολύνεται.
13: Ρυπαίνεται.
14: Το οξυγόνο τελειώνει.
15: Το πράσινο εξαφανίζεται.
16: Είναι γεμάτο σκουπίδια.
17: Χιλιάδες είδη φυτών και ζώων εξαφανίζονται.
18: Η πάγη λιώνει.
19: Η θάλασσα είναι γεμάτη σκουπίδια.
20: Το πόσιμο νερό λιγοστεύει.
21: Θάνατος.
22: Θες αυτό να είναι το τέλος.
23: Όχι βέβαια.
24: Αλλά εμείς τι κάνουμε γι' αυτό.
25: Κόβουμε τα δέντρα.
26: Και με τα δάση.
27: Καταναλώνουμε ασταμάτητα.
28: Χρησιμοποιούμε συνεχώς πλαστικά.
29: Σπαταλάμε το πόσιμο νερό.
30: Τι μπορώ να αλλάξω εγώ.
31: Μη σπαταλάς το πόσιμο νερό.
32: Φύτεψε ένα δέντρο.
33: Κάνε ανακύκλωση.
34: Χάρισε ό,τι δεν χρειάζεσαι.
35: Χρησιμοποίησε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
36: Περπάτα.
37: Χρησιμοποίησε το ποδήλατό σου.
38: Βγάλε το πλαστικό από τη ζωή σου.
39: Όταν μεγαλώσεις, αγόρασε ηλεκτρικό αυτοκίνητο.
40: Πιστέψτε στη δύναμή σας.
41: Σώστε τον πλανήτη.
42: Υπάρχει ακόμη ελπίδα.
43: Ίσως είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
8: European School Radio. Ρημανέτε συντονιτσάτ.
43: Τα ζώα κινδυνεύουν.
44: Τα αυτά πεθαίνουν.
45: Το περιβάλλον καταστρέφεται.
46: Το κλίμα αλλάζει.
47: Το νερό μολύνεται.
43: Ο αέρας ρυπαίνεται.
48: Οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται.
49: Τα απορρίμματα μας πνίγουν.
43: Και εμείς τι κάνουμε για όλα αυτά.
50: Η καταστροφή του περιβάλλοντος είναι η μεγάλη μας ντροπή, καθώς υποθηκεύει τη ζωή και το μέλλον του πλανήτη.
51: Μια ντροπή για την οποία μερικοί είναι πιο υπεύθυνοι από άλλους, αλλά τελικά όλοι μας κάνουμε ζημιά, έστω και μικρή.
43: Η επιστήμη προειδοποιεί. Έχουμε 50 χρόνια για να σώσουμε τη γη μας, για να σωθούμε κι εμείς. Έχεις 50 χρόνια για να σώσεις και να σωθείς.
52: Ανακύκλωσε.
53: Μην αφήνεις την πυρίση ανοιχτή.
54: Μην γεμίζεις την μπανιέρα.
43: Μην αφήνεις φώτα ανοιχτά. Χρησιμοποίησε λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας.
55: Χρησιμοποίησε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
56: Βάλε το ποδήλατο στη ζωή σου. Χρησιμοποίησε τα παλιά σου τετράδια.
43: Κλείνε και λίγο τον υπολογιστή σου. Βγάλε από τη ζωή σου το πλαστικό.
54: Χρησιμοποίησε ανακυκλώσιμο υλικό. Για να ζήσεις, πρέπει να αλλάξεις.
56: Γι' αυτό κάνε πράξεις.
43: Το πλανήτη μη ρημάξεις. Οικολογικευτείτε.

0: Ακούτε τη μουσική ζώνη Breakfast in School.
1: I'm gonna go away to the highland.

0: Αυτό που θα ακούσετε δεν είναι ιστορία από βιβλίο.
1: Είναι αληθινές φωνές, ζωντανές μαρτυρίες.
2: Δύο φωνές ανθρώπων που έζησαν την άλλη μεριά των παιδικών χρόνων.
1: Η ευτυχία των απλών καθημερινών στιγμών, αλλά και τον πόνο του ξεριζωμού, της απώλειας.
3: Φωνές από δύο κατεχόμενα χωριά του τόπου μας, τη Λύση και τον Παλέκηθο.
4: Και τις ακούμε για να γνωρίσουμε, για να μην σβήσουν, για να διεκδικήσουμε.
5: Ας πάμε πίσω, στα παλιά, όταν
6: υπήρχαν χωριά γεμάτα ζωή,
7: παιδιά που έπαιζαν ελεύθερα.
4: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν
8: δικά μας χρόνια ήταν χαρούμενα, παίζαμε μες στις αυλές, μες στους δρόμους.
9: Είμαστε όλο χαρά, όλο ευτυχία.
10: Αναμνήσεις, στιγμές που μένουν για πάντα χαραγμένες στην καρδιά.
11: Πάρα πολλά καλά στο τόσο καλά που δεν τα θυμάσαι. Η εκκλησία μας της Παναγίας, το σίκαλι μας, ο Παύλος Λιασίδης, ο Γρηγόρης ο Αυξεντίου.
12: Μνήμες από το Παλαίκηθρο, ένα χωριό που κάποτε έσφιζε από ζωή.
8: Η εκκλησία μας ήταν της Παναγίας της Γαλακτοτροφούσας και γινόταν πανηγύρι στις 2 του Φεβράρι. 2 Φεβρουαρίου είναι η Παπαντή και όλα τα γύρω χωριά έρχονταν στο Παλαίκηθρο για το πανηγύρι. Ήταν μεγάλη γιορτή.
13: Ας πάμε πίσω στα παλιά, όταν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι ζούσαν μαζί.
8: Ζούσαμε ειρηνικά μαζί με τους Τουρκοκύπριους. Γίνονταν γάμοι δικοί μας, έρχονταν οι Τουρκοκύπροι στο γάμο, έρχονταν στο πανηγύρι. Όταν έγινε τον από εκεί ο γάμος, πηγαίναμε εμείς στο γάμο των Τουρκοκυπρίων.
14: Και ο πατέρας μου ήταν αχώριστος με τους Τούρκους. Ήταν σπίτι μας τη νύχτα που εσχολάναμε από τη δουλειά. Θα είχαμε τραπέζι για τους Τούρκους.
15: Μέχρι που όλα αλλάξαν.
16: Η χαρά έγινε λύπη.
17: Η ξενιασιά τρόμος. Η ελευθερία σκλαβιά και πόνος.
18: Ο ήχος άλλαξε.
4: Έγινε κλάμα, φόβος, τρόμος, πανικός.
8: Μετά ήρθε το κακό, η εισβολή.
14: Ακούσαμε με σιρήνες, δεν ξέραμε τίποτα.
8: Στις 20 Ιουλίου, 5 η ώρα το πρωί, χτυπά το τηλέφωνο. Λέω, ποιος να είναι τέτοια ώρα. Και ήταν μια φίλη μου, που το σπίτι της είναι στον Άγιο Παύλο, που συνορεύει με την πράσινη γραμμή. Μου λέει πέφτουν αλεξιπτωτιστές. Μετά άρχισαν οι βομβαρδισμοί και γίνονταν χαμός. Κλειστήκαμε μέσα στο σπίτι.
14: Έλεξα να ζήσαμε μέσα. Ο κόσμος όλος έκλε και φεύγε από τα σπίτια. Με ό,τι μπορούσε να πάω.
8: Είχα και την κόρη μου τη μικρή Βρέφος. Μόλις άκουγε το μωρό τους βομβαρδισμούς έκλαιγε. Καταλάβαινε γι' αυτόν ότι κάτι κακό γινόταν.
19: Μέσα στον πόλεμο γεννήθηκε ένα μωρό.
14: Περάσαμε πάρα πολλά. Να έχεις ένα μωρό και να μην ξέρεις να πάρεις. Ένα βρεφούρι μόλις γεννήθηκε. Γιατί ήταν στο νοσοκομείο της Λύσης. Έπρεπε να έρθει σπίτι η αδερφή μου γιατί έβαλα πόμπες οι Τούρκοι.
20: Ο φόβος να κυριαρχεί. Ένας φόβος πρωτόγνωρος.
21: Προς άγνωστο προορισμό, αφήνοντας πίσω μια καλή ζωή.
14: Άμα φεύγεις και τα αεροπλάνα είναι από πάνω σου και βομβαρδίζουν. Κι είσαι, ήμουν 18 χρονών. Έφευγες και αφήνες τη ζωή την καλή και πήγαινες κάπου που δεν ήξερες τι θα την ώρα.
4: Την ώρα της φυγής δεν πήραν παιχνίδια, δεν πήραν τρόφιμα.
14: Φεύγοντας από το σπίτι, πήραμε μόνο τις ψυχές μας. Ο πατέρας μου εβαστούσε μια εικόνα της Παναγίας.
8: Και ξεκινήσαμε με μια βαλίτσα με τα ρούχα των μωρών μόνο. Μετά από πολλή ταλαιπωρία φτάσαμε στην Πάφο.

0: τα ρούχα που φορούσα. Ο πατέρας μου με τις παντόφλες. Και νόμιζα ότι θα γυρίσω.
1: Οι γιαγιάδες μας θυμούνται, κουβάλουν μέσα τους εικόνες και μνήμες που δεν ξεχώριασαν ποτέ.
2: Θυμούνται πόλεμο, φυγή, αγωνία, αλλά και δύναμη, αλληλεγγύη, ελπίδα.
3: Μα πάνω απ' όλα δεν ξέχνουν, δεν μπορούν και δεν θέλουν να ξεχάσουν.
0: Η μάνα μου πάντα έλεγε να πάω στο σπίτι μου κι ας είναι και σε τουρκοκυπριακή διοίκηση. Τόσο πολύ αγαπούσε το χωριό της, γιατί ήταν η ζωή της εκεί.
4: Έρχεται ο Έρυθρος Σταυρός και μας έφερνε και φαγητά και νερό και ρούχα. Είχε μια αίθουσα με βάδι και πιέναμε και μαζεύκαμε ό,τι δεν είχαμε. Δεν είχαμε ούτε κουβέρτες, ούτε σεντόνια, ούτε τίποτε. Επιέναμε εκείνη την αίθουσα τη μεγάλη, μέχρι που ρούχα μαζεύκαμε για να φορούμε. Δεν είχε τίποτε. Δεν έφεραμε, δεν έπιασαμε τίποτε μαζί μας για να έχουμε. Νομίσαμε ότι την επόμενη ημέρα θα πηγαίναμε στα σπίτια μας.
5: Κάποιοι γύρισαν πίσω μετά από χρόνια, γεμάτη νοσταλγία και προσμονή.
6: Το σπίτι δεν τους περίμενε, είχε αλλάξει, δεν αναγνώριζαν τίποτα.
7: Ήταν σαν ξένο και όμως κάθε πέτρα τους μιλούσε.
0: Όταν πήγα στο σπίτι, έξω από το σπίτι μου, δεν ήθελα να μπω μέσα. Έμεινα από έξω και έκλαιγα. Το κλάμα που έκαμα, έρημο το σπίτι. Παλιοπράγματα πετάμενα μέσα στο σπίτι. Και ήταν μεγάλο το σπίτι μου στο Παλέκηθρο. Ήταν από τα μεγάλα τα αρχοντικά.
8: Δεν πήραν τίποτα. Τα πράγματά τους, οι θησαυροί τους, όλα έμειναν πίσω.
9: Μόνο οι εικόνες έμειναν σαν παλιές φωτογραφίες μέσα στο μυαλό.
8: Στο μυαλό τους, στην καρδιά τους, εκεί δεν μπορούσε να φτάσει κανείς.
7: Όλα τα άλλα έμειναν εκεί, ανέγγιχτα ή χαμένα για πάντα.
4: Ήταν πόλεμος, ήταν φτώχεια, ήταν αχλειότητα. Ήρθαν όλα μες στη ζωή μας απότομα. Τη χαρά επίαμε στη λύπη. Που μικρές εμεγαλώσαμε πολλά. Έπρεπε να μεγαλώσουμε.
6: Πώς τα άντεξαν όλα αυτά, πώς κράτησαν τις οικογένειες τους ορθίες.
3: Πού βρήκαν τη δύναμη, την πίστη, τη θέληση να ξαναχτίσουν.
9: Πώς μεγάλωσαν παιδιά με τόσες πνίγες και φόβους.
6: Με υπομονή και καρδιά, με αγάπη και πίστη για το αύριο.
0: Να προσπαθείτε να μαθαίνετε για τα κατεχόμενα μας. Να μαθαίνετε πόσα χωριά είναι από εκεί κατεχόμενα. Πόλεις, μεγάλες, εκκλησίες. Αυτά να σκέφτεστε. Ότι κάποτε θα πάτε, εσείς θα πάτε, σίγουρα θα πάτε.
9: Δεν έχουμε φωτογραφίες, δεν είδαμε τα σπίτια τους.
7: Δεν έχουμε πολλά πράγματα από τότε, μόνο τις διηγήσεις τους.
6: Οι ιστορίες τους είναι ο αληθινός μας θησαυρός.
8: Δεν ξεχνώ ούτε στιγμή, όσα κι αν περάσω χρόνια. Τα σπίτια, οι αυλές, οι ανθρώποι ζουν μέσα μας.
7: Θυμάμαι, μιλώ, συνεχίζω. Όσα μας είπαν γίνονται δικά μας λόγια. Για να μην ξεχάσει κανείς, για να θυμάται ο κόσμος, για να ελπίζουμε πως μία μέρα θα ξαναγυρίσουμε.
0: Θεέ μου, τα πεθύμισα και την τσιρκά τα μέρη, του Κεφαλόπρισου νερό, του Παλεκύθρου τα γέρη.
8: Θεέ μου, μην τα απογνωρίσαμε,
3: τον τόπο μας αγαπήσαμε.
7: Γι' αυτό θα αξιάσουμε
8: και θα διεκδικήσουμε.

0: Young people from all over Europe create original songs
1: and podcasts.
0: They showcase their imagination,
1: talent,
0: and creativity.
1: They share ideas and communicate.
0: They make it heard.
1: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
0: Give your heart to your favorite countries.
1: Student podcast and song contest, make it heard.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Για να κυκλοφορείς στον δρόμο με ασφάλεια, θυμίσου. Όταν κυκλοφορώ στον δρόμο ως πεζός, βαδίζω πάντα στο πεζοδρόμιο. Διασχίζω τον δρόμο από την διάβαση πεζών ή το φανάρι.
4: Στο φανάρι περνώ με πράσινο για τους πεζούς, ενώ στο κόκκινο σταματώ.
3: Διαλέγω την πιο ασφαλή διαδρομή για το σχολείο.
5: Πριν περάσω απέναντι, σταματώ λίγο πριν την άκρη του πεζοδρομίου. Ελέγχω, ακούω, βλέπω αριστερά, δεξιά και αριστερά. Διασκίζω τον δρόμο κάθετα και όχι διαγώνια.
6: Όταν είμαι μέσα στο αυτοκίνητο,
7: κάθομαι πάντα στα πίσω καθίσματα.
8: Κάθομαι σε ειδικό κάθισμα.
9: Φοράω ζώνη ασφαλείας.
10: Δεν βγάζω τα χέρια και το κεφάλι έξω από το παράθυρο.
11: Μπαίνω και βγαίνω από το αυτοκίνητο πάντα από τη μεριά του πεζοδρομίου.
12: Δεν πετώ σκουπίδια το παράθυρο.
13: Δεν ενοχλώ τον οδηγό
14: όταν κάνω ποδήλατο.
15: Επιλέγω ένα κατάλληλο για την ηλικία μου, μέγεθος ποδηλάτου.
16: Ελέγχω τα φρένα, τα λάστιχα, τα φώτα και το κουδούνι του ποδηλάτου μου.
17: Φοράω κράνος.
18: Τη νύχτα φοράω νυχτόχρωμα ρούχα και φωσφοριζέ γυλαίκο ποδηλασίας.
19: Ποδηλατώ στον ποδηλατόδρομο.
20: Κατώ το τιμόνι με τα δυο χέρια.
21: Δεν κάνω κόντρες με τους φίλους μου.
3: Έτσι είμαστε όλοι ασφαλείς.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές, είμαστε οι μαθητές της τρίτης τάξης και σήμερα σας καλωσορίζουμε στο σχολικό μας podcast.
1: Στα μονοπάτια της μυθολογίας θα ταξιδέψουμε παρέα πίσω στο χρόνο, εκεί που γεννήθηκαν οι πρώτες ιστορίες για θεούς, τιτάνες και ήρωες.
2: Ένα ταξίδι γεμάτο, θράση, μυστήριο και φαντασία. Ετοιμαστείτε λοιπόν!
3: Η τιτανομαχία.
1: Στην αρχή του κόσμου, η γη και ο ουρανός γέννησαν τους πρώτους θεούς, τους τιτάνες. Μα η ειρήνη δεν θα κρατούσε για πάντα. Μια τεράστια μάχη ξεκίνησε.
4: Μαζί μας σήμερα ο Βίας.
5: Δία, πες μας τι συνέβη.
4: Ήμουν ο νεότερος γιος του Κρόνου. Με βοήθησαν τα αδέρφια μου, ο Ποσειδώνας και ο Πλούτονας. Με τους κεραυνούς μου πολέμησα τους τιτάνες για 10 χρόνια, ώσπου νικήσαμε!
2: Έτσι γεννήθηκε μία νέα εποχή, η εποχή των Θεών του Ολύμπου.

0: Και τώρα ας ανέβουμε ψηλά, πολύ ψηλά, εκεί που τα σύννεφα αγγίζουν τον ουρανό και οι θεοί κυβερνούν τον κόσμο.
1: Οι θεοί και οι θεές του Ολύμπου.
2: Εγώ είμαι ο Δίας, βασιλιάς των θεών. Με τον κεραυνό μου φέρνω δικαιοσύνη και προστατεύω θεούς και ανθρώπους.
0: Εγώ είμαι η Ήρα, σύζυγος του Δία και θεά του γάμου. Φροντίζω τις οικογένειες και την αγάπη.
3: Κι εγώ ο Ποσειδώνας, ο άρχοντας των θαλασσών. Όταν χτυπώ την τρίαινά μου, τα κύματα σηκώνονται ψηλά.
4: Είμαι η Δήμητρα, θεά της Γεωργίας. Κάθε στάχη που φυτρώνει είναι ευχή δική μου για ζωή και αυθονία.
5: Εγώ είμαι η Αθηνά, θεά της σοφίας και της στρατηγικής. Πιστεύω πως η γνώση είναι το πιο δυνατό όπλο του ανθρώπου.
6: Είμαι Απόλλωνας, θεός του ήλιου, της μουσικής και της ποίησης. Η λύρα μου φωτίζει τις ψυχές όπως ο ήλιος τη γη.
7: Κι εγώ είμαι η Άρτεμ, δίδυμη αδερφή του Απόλλωνα, θεά του κυνηγιού και της Σελήνης. Προστατεύω τη φύση και τα άγρια ζώα.
8: Κι εγώ είμαι ο Άρης, θεός του πολέμου. Μα πίσω από κάθε μάχη κρύβεται και το θάρρος του ήρωα.
9: Είμαι η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς και της αγάπης. Από τον αφρό της θάλασσας γεννήθηκα και όπου υπάρχει αγάπη βρίσκομαι κι εγώ.
10: Γεια σας, είμαι ο Ερμής, αγγελιοφόρος των θεών. Με τα φτερωτά μου σανδάλια μεταφέρω νέα από τον Όλυμπο στη γη. Γρήγορος, πονηρός και πάντα έτοιμος για περιπέτεια.
11: Εγώ είμαι ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς και της τέχνης. Στο εργαστήριό μου σφυρίλατο όπλα, κοσμήματα και θαύματα από μέταλλο και φλόγα.
12: Κι εγώ είμαι η Εστία, θεά της οικογενειακής εστίας. Όσο και μια φλόγα στο τζάκι, υπάρχει αγάπη και ειρήνη στο σπίτι.
13: Τι υπέροχη συντροφιά, 12 θεοί, 12 δυνάμεις που φτιάχνουν τον κόσμο.

Κάποτε οι άνθρωποι ζούσαν στο σκοτάδι, χωρίς φωτιά, χωρίς γνώση. Τότε ένας γενναίος τιτάνας, ο Προμηθέας, αποφάσισε να τους βοηθήσει.

0: Έκλαψα τη φωτιά από τον Όλυμπο και την έδωσα στους ανθρώπους. Ήθελα να μάθω να δημιουργούν και να προδεύουν.
1: Μα ο Δίας θύμωσε και έστειλε στην ανθρωπότητα την Πανδώρα.
2: Μου έδωσαν ένα κουτί και είπα να μην το ανοίξω. Αλλά η περιέργεια με νίκησε. Όταν το άνοιξα, ξεχύθηκαν λύπες, κακίες και ασθένειες. Μα στο τέλος έμεινε μόνο ένα πράγμα.
3: Η ελπίδα. Το πιο πολύτιμο δώρο που ποτέ δεν χάνεται.

0: Και τώρα η τελευταία μας ιστορία. Μετά τον μεγάλο κατακλυσμό, μόνο δύο άνθρωποι επέζησαν, ο Δευκαλίωνας και η Πύρα.
1: Οι θεοί μας είπαν να ρίχνουμε πέτρες πίσω μας και αυτές οι πέτρες μεταμορφώνονταν σε ανθρώπους.
0: Έτσι ξαναγέμισε η γη με ζωή.

0: Μέσα από τη μυθολογία μάθαμε για τη γέννηση του κόσμου, τη δύναμη των θεών και την ελπίδα των ανθρώπων. Η μύθη δεν είναι απλώς παλιές ιστορίες, είναι καθρέφτης της ψυχής μας.
1: Γιατί κάθε θεός αντιπροσωπεύει κάτι μέσα μας, τη σοφία, τη δύναμη, τη δημιουργία, την αγάπη. Και όσο κρατάμε αυτά τα δώρα, ο Όλυμπος θα ζει πάντα στις καρδιές μας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα σας φέρουμε και άλλα συναρπαστικά μυστικά από τον κόσμο των μύθων και των ηρών.
2: Ακούσατε το podcast «Στα μονοπάτια της μυθολογίας». Ευχαριστούμε που ταξιδέψετε μαζί μας. Μέχρι την επόμενη φορά, να έχετε φαντασία, περιέργεια και λίγη μαγεία στη ζωή σας.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Ασφαλώς θα σε φάρεις.
4: Φυσικά και ασφαλώς σε φάρω.
3: Τι εννοείς, δεν σε κατάλαβα.
4: Άκουσε με προσεκτικά. Στο σχολείο και στο σπίτι οι γονείς μου με έχουν ενημερώσει για τις κηδείες του ψηφιακού κόσμου και με έχουν πει να κατώ μια μηχανή σπίδα.
3: Γιατί, θα μονομαχήσεις.
4: Όχι φυσικά, απλώς θα εντέμπια σπίδα προστασίας από άγνωστους, από κακόφωνα παιχνίδια, από ηλεκτρονικές επάτες, από ψευδινέα, από το διαδικτυακό εκφοβισμό. Α, και κάτι άλλο, μη φανερώνω ποτέ τα πραγματικά μου στοιχεία.
3: Α, πολύ σωστές οι σύμβουλές σου για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

0: Το Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινό Τριμηθιάς παρουσιάζει το βιβλίο του Μπεν Τουπρέ «50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο». Οι 50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο είναι ο απόλυτος οδηγός για τις πιο σημαντικές ιδέες στην ανθρώπινη ιστορία. Ο Μπεν Τουπρέ εξετάζει μερικές από τις πιο σημαντικές ιδέες της πολιτικής, της φιλοσοφίας, της θρησκείας, των οικονομικών, της επιστήμης και της τέχνης. Οι 50 μεγάλες ιδέες που άλλαξαν τον κόσμο, ένα βιβλίο κατατοπιστικό και ψυχαγωγικό, είναι η τέλεια εισαγωγή για μερικές από τις πιο σπουδαίες ιδέες που υπήρξαν ποτέ.
1: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Η κλιματική αλλαγή είναι εδώ. Συμβαίνει τώρα. Μας επηρεάζει και μας αφορά όλους. Καθώς απειλεί το κοινό μας σπίτι, τη γη μας.
2: Η μέση θερμοκρασία του πλανήτη αυξάνεται χρόνο με το χρόνο. Με αποτέλεσμα, στα επόμενα χρόνια, να έχει φτάσει σε μία ανεκτά για τη ζωή μας επίπεδα.
3: Ταυτόχρονα, η στάθμη των ωκεανών λόγω του λιωσίματος των πάγων ανεβαίνει επικίνδυνα και ακραία καιρικά φαινόμενα ξεσπούν όλο και πιο συχνά.
1: Ο κίνδυνος είναι υπαρκτός.
2: Όμως, μπορούμε και πρέπει να αναστρέψουμε αυτή την πορεία. Αρκεί να αναλάβουμε δράση αμέσως και να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία μας.
3: Δεν υπάρχουν δικαιολογίες πια. Ας το καταλάβουμε. Η σωτηρία του πλανήτη βρίσκεται μόνο στα δικά μας χέρια.
2: It's time to act like our house is on fire. Now,

0: Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζουμε στη συχνότητα του European School Radio. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτή την ιδιαίτερα ανταγωνιστική διαδικασία που δεκαετίες τώρα κρίνει το μέλλον των εφήβων στη χώρα μας. Θα ακούσουμε παιδιά και γονείς. Σκέψεις που δεν λέγονται εύκολα. Στιγμές που μοιάζουν μικρές, αλλά σημαίνουν πολλά. Ας ανοίξουμε λοιπόν μαζί την πόρτα και ας γίνουμε αόρατοι επισκέπτες στο σπίτι μιας ελληνικής οικογένειας που ζει την αγωνία των Πανελληνίων.
1: Ω, έλα τώρα. Ξημέρωσε κιόλας. Νιστάζω. Πάλι καλά πρόλαβα και κοιμήθηκα 5 ώρες. Αμάν, γράφω άλγεβρα σήμερα και δεν ξέρω καλά την παράγω σύνθετη συνάρτησης ή έτσι νομίζω δηλαδή. Τα θυμάμαι αυτά που διάβασα χτες το βράδυ. Πω, αγχώθηκα πάλι. Γιατί να κρίνουμε από έναν βαθμό? Και αν γράψω χάλια, μετά τι? Όλοι λένε είναι απλώς μια εξέταση, αλλά για μένα μοιάζει σαν να κρίνεται όλη μου η ζωή. Αν η εξεταστέλη ήταν άνθρωπος, θα ήταν εκείνη η θεία που έρχεται απρόσκλητη και δεν φεύγει ποτέ. Μπαμπά, τελειώνεις από το μπάνιο. Άντε, θα αργήσω.
2: Ναι, Όλυνα, τώρα βγαίνω.
0: Και κάπως έτσι μοιάζει ένα συνηθισμένο πρωινό για τα παιδιά του Λυκείου. Ξυπνάνε με το άγχος και κοιμούνται με τις θύψεις. Τα μαθήματα δεν μένουν στο θρανείο, τους ακολουθούν παντού, ακόμα και στον ύπνο τους, ή μάλλον στους εφιάλτες τους. Μετά από μια εξαντλητική μέρα και το δύσκολο αυτό διαγώνισμα, η Όλυνα συναντά τη φίλη της την Νικολέτα στο σχόλασμα.
1: Βρε, πώς και από εδώ? Για να ήρθες εσύ στο σχολείο, κάποιος φούρνος τα γκρεμίστηκε.
3: Σταμάτα ρε φυτούκλα, με προσβάλλεις τώρα. Μου λείψατε και ήρθα να σας δω. Εσύ καλά είσαι, φαίνεσαι κάπως. Έγινε τίποτα?
1: Να, έγραφα σήμερα και πάτωσα.
3: Έλα ρε, μην αγχώνεσαι, ένα διαγώνισμα ήταν, δεν σημαίνει και τίποτα.
1: Καλά, εσύ έτσι λες πάντα. Να δω τι θα λες τον Ιούνιο. Εσύ, τι νέα?
3: Να, μου έστειλε ο Γιώργος.
1: Πω, καλά, δεν τον έχεις κάνει μπλοκ?
3: Τον είχα, αλλά τώρα άκου τι έγινε.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα. Τα έχουμε συζητήσει αυτά. Ο μπρο είναι ακατάλληλος.
3: Μα μου ζήτησε συγγνώμη και είπα να το
1: μπρο, όχι. Βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και θα κάθεσαι να ασχολείσαι με τον Γιώργο. Αφού το ξέρεις ότι θα σε αποσυντονίζει και θα παρατήσει τον στόχο σου. Άσε που εγώ δεν πιστεύω πως έχει αλλάξει. Κάθε φορά τα ίδια λέει.
3: Αμάν ρε, ό,τι και να σου πω, δεν με καταλαβαίνεις πια. Η ζωή δεν είναι μόνο μαθήματα και διαβάσματα. Ναι, να περάσουμε εκεί που θέλουμε, αλλά δεν θα τρελαθούμε κιόλας.
1: Το ξέρω πως η ζωή δεν είναι μόνο διαβάσματα και εξετάσεις, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι τόσο αγχωμένη που δεν μπορώ να ασχοληθώ με κάτι άλλο.
0: Από ό,τι φαίνεται, τα δύο κορίτσια κοιτάζουν με διαφορετικό μάτι τις Πανελλήνιες. Παρόλο που έχουν κοινό στόχο να περάσουν σε κάποια σχολή, έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, καθώς και διαφορετική προσέγγιση. Τα παιδιά όμως δεν είναι τα μόνα που δυσκολεύονται.
4: Φεύγω για ψώνια, θες κάτι?
5: Τα λεφτά να βγάλεις για να πληρώσουμε το φροντιστήριο.
6: Πω, το φροντιστήριο, το ξέχασα τελείως.
7: Και ύστερα σου λένε δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Και κάθε μήνα δίνουμε τον νεφρό μας στα φροντιστήρια.
5: Γιατί γίνεται κι αλλιώς. Ας βγει τουλάχιστον κάτι καλό από όλο αυτό.
7: Εγώ τη μικρή δεν τη φοβάμαι. Δεν σηκώνει κεφάλι από τα βιβλία. Και δεν ασχολείται με αγόρια, ούτε έχει μπλέξει με κακές παρέες σαν κάτι άλλους. Θα αριστέψει. Είμαι σίγουρος.
5: Καλά. Άντε πήγαινε τώρα γιατί θέλω να βάλω και σκούπα.
1: Ρε μαμά, πρέπει να διαβάσω. Άσε τη σκούπα για άλλη ώρα.
5: Καλά, αγάπη μου.
8: Goal!
5: Και ο Φίλιππος όλη μέρα με το FIFA, πότε θα σταματήσει? Τώρα θα δει τι θα πάθει.
9: Τι κάνεις ρε? Πας καθόλου καλά? Κέρδισα 3-1 και έρχεσαι και μου το κλείνεις.
5: Δεν βάζει γλώσσα μέσα λέω εγώ. Δίνω Πανελλήνιες και εσύ όλη μέρα παίζεις FIFA και μου τη λες κιόλας. Πρώτη λυκείου είσαι, όχι δημοτικό.
9: Ρε πας καλά, μας έχεις πρίξει με τα διαβάσματά σου. Υπάρχουν και άλλα πράγματα πέρα από το διάβασμα. Για τσίλαρε λίγο.
5: Τι κάθομαι και λέω κι εγώ? Περιμένω να με καταλάβεις εσύ που όλη μέρα ξύνεσαι. Όταν δεν θα έχεις περάσει πουθενά, θα με θυμηθείς.
9: Σιγά ρε Μάντι, Και ποια είσαι εσύ, μάνα μου? Τουλάχιστον εγώ δεν τρελαίνομαι σαν εσένα. Έχετε φαγωθεί όλοι με τις πανελλήνιες πια. Έλεος!
0: Single player τελικά οι πανελλήνιες. Ο περίγυρης ο ενός μαθητή δεν κατανοεί την πίεση και το άγχος αυτού του μοναχικού δρόμου, ούτε και τα διαχειρίζεται με το σωστό τρόπο. Και τώρα ξεκινάει η μάχη. Ολίνα versus μαθήματα.
1: Λοιπόν, έχω να διαβάσω μαθηματικά για το τεστ. Χημεία ασκήσεις και φυσική επανάληψη τους τύπους. Ποιος είναι πάλι?
10: Ο Δημήτρης! Τέλεια! Ναι?
11: Γεια! Ο Δημήτρης είμαι. Sorry να ενοχλώ.
1: Δημήτρη, δεν ενοχλείς. Απλώς, να, μόλις έκατσα να διαβάσω.
11: Α, εντάξει. Απλώς, να, ήθελα να δω αν είσαι καλά. Τον τελευταίο καιρό φαίνεσαι λίγο αγχωμένη. Συμβαίνει κάτι?
1: Είναι ένα μήνυμα αγχωμένη. Πανελλήνιες δίνω σε 2 μήνες.
11: Ναι, δίκιο έχεις. Μπορούμε όμως, αν δηλαδή θες κι εσύ κάποια στιγμή, να πιούμε έναν καφέ ή κάτι. Εντάξει, ξέρω, τώρα διαβάζεις.
1: Όχι, όχι. Ναι, βασικά τώρα διαβάζω, αλλά ίσως κάποια στιγμή ναι. Γιατί όχι?
11: Τέλεια, θα τα πούμε στο σχολείο. Καλό διάβασμα, bye.
1: Ωραία, πίσω στη φυσική τώρα. Αν και θα ήθελα πολύ να βγω μια βόλτα. Οι μόνοι άνθρωποι που συναναστρέφομαι είναι ο Ευκλήδης, ο Νεύτωνας, άντε και καμιά φορά ο Καβάφης. Ωραία θα ήταν να έβγαινα έστω και για έναν καφέ με τον Δημήτρη.
0: Κάποιοι φαίνεται να δείχνουν συνέστηση. Κάποιοι άλλοι όμως...
5: Ολίνα, γέλα λίγο!
1: Τι θες πάλι ρε μα?
5: Με πήρε τηλέφωνο η καθηγήτριά σου και μου είπε για το διαγώνισμα. Τα πήγες χάλια!
7: Ολίνα, τι λέει η μαμά? Γιατί δεν μας είπες κάτι?
1: Τι να πω ρε μπαμπά, ένα διαγώνισμα ήταν στο κάτω-κάτω.
7: Σε 2 μήνες είναι οι Πανελλήνιες, δεν είναι απλά ένα διαγώνισμα.
1: Παράτα με ρε μπαμπά!
9: Καλά σου λέει ο μπαμπάς. Μας το παίζει διαβαστερό παιδί, αλλά πατώνεις τα διαγωνίσματα και μιλάς και όλη μέρα με αγόρια.
7: Αγόρια! Τι αγόρια!
9: Ναι, μιλάει με έναν Δημήτρη.
5: Δημήτρη? Ποιον Δημήτρη?
1: Τίποτα ρε μαμά, ένας μαθητής μου είναι.
5: Αυτός είναι ο λόγος που δεν τα πας καλά στα μαθήματα.
1: Τι λες ρε μαμά? Περνάω όλη τη μέρα στα φροντιστήρια, γυρνάω και διαβάζω μέχρι το βράδυ. Έχω να βγω πόσους μήνες και επειδή μίλησα για 2 λεπτά στο τηλέφωνο, μου λες ότι δεν τα πάω καλά στα μαθήματα. Με ρωτάς εγώ πώς νιώθω? Τα εφηβικά χρόνια είναι τα πιο ωραία και ανέμελα, αλλά καμία σχέση. Κάθε μέρα ζω με το άγχος. Όλοι μου οι φίλοι βγαίνουν, ζουν τις ζωές τους και εγώ κάθομαι σπίτι. Έχω βαλτώσει. Δεν αντέχω άλλο.
7: Ολίνα, προσπαθούμε να σε καταλάβουμε, αλλά όπως και να το κάνεις, αγχωνόμαστε κι εμείς.
1: Εντάξει, Ολίνα μου. Ίσως σε πιέζουμε παραπάνω από όσο
9: πρέπει. Α, έτσι, ε! Ναι, αλλά εμένα, όλο εμένα πρίστε να διαβάσω.
1: Αφού δεν διαβάζω.
7: Μην αλλάζεις θέμα, εσύ, όλο στο κινητό είσαι.
9: Άσε με ρε, παπά με τις βλακίες.
7: Για πρόσεχε λίγο πώς μιλάς.
1: Φίλπε, γρήγορα στο δωμάτιό
9: σου. Όλο εγώ την πληρώνω
1: εδώ μέσα. Δεν αντέχω άλλο τις φωνές σας.
5: Ηρεμήστε.
0: Όλοι μιλάνε. Κανείς δεν ακούει. Αυτή ήταν μια μέρα από τη ζωή μιας οικογένειας που ζει στο ρυθμό των Πανελληνίων. Άγχος, νεύρα, τρέξιμο, πίεση και όλα αυτά για το μέλλον των παιδιών μας. Τι γίνεται όμως με το παρόν τους σε αυτή την τόσο τρυφερή και ευάλωτη ηλικία? Η προετοιμασία για τις εξετάσεις δεν είναι απλά κάποια διαγωνίσματα παραπάνω, αλλά μια συνεχής πίεση που νιώθουν τα παιδιά όλο το 24ωρο ακολουθώντας εξαντλητικά προγράμματα. Μήπως θα άξιζαν τα παιδιά, και οι γονείς τους φυσικά, ένα πιο ήρεμο παρόν, χωρίς να τραυματίζουν τις σχέσεις τους? Μήπως η επιλογή του αν και τι θα σπουδάσει ένα νέο παιδί θα μπορούσε να μην σημαίνει ένα τόσο μεγάλο βάρος για το ίδιο και τους γύρω του? Η ζωή δεν είναι μόνο εξετάσεις. Είναι αξίες και βιώματα που δεν αποτυπώνονται σε βαθμούς και δεν προσμετρώνται με μόρια. Με αυτές τις σκέψεις θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μέχρι το επόμενο, να περνάτε καλά, χωρίς άγχος, απολαμβάνοντας την κάθε σας στιγμή.

0: Καλέ, πού πάνε τρέχοντας όλοι αυτοί?
1: Μα να ακούσουν European School Radio φυσικά.
2: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
3: και podcast.
2: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
3: το ταλέντο,
2: τη δημιουργικότητά τους.
3: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
2: Το κάνουν ακουστεί.
3: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
2: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
3: Μαθητικός διαγωνισμός.
4: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
5: Κυρίες και κύριοι, συγγνώμη που διακόπτουμε το πρόγραμμά σας. Στις 29 Νοεμβρίου του 2025 ήταν η μέρα που θα άνοιγαν το Χριστουγεννιάτικο δέντρο στο Δημαρχείο. Πάνω στην ώρα που ήταν να ανοίξει το Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακριβώς, εκείνη την ώρα έπεσε ο κεραυνός. Όλα αναστατώθηκαν και πήραν τα παιδιά τους και έφυγαν γρήγορα, έτσι ώστε να μην προλάβει να πέσει κι άλλος κεραυνός και να μην τραυματιστεί κανένας. Αυτή η αναστάτωση κράτησε περίπου μία ώρα. Μετά όλοι είχαν φύγει από την τρομάρα τους και δεν είχε ούτε ψυχή έξω, γιατί όλοι στο χωριό αναστατώθηκαν. Τελικά η γιορτή του ανάματος στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο αναβλήθηκε και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ, γιατί μετά τον κεραυνό ηρέμησε ο καιρός και ήταν μια χαρά. Αλλά την ώρα που ο κεραυνός ηρέμησε, είχε φύγει και η ορχήστρα και το Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ. Και αυτός ο κύριος που παρουσιάζει, δηλαδή αυτός που είναι υπεύθυνος κάθε χρονιά, θα σας ενημερώσουμε εάν έχουμε νεότερα νέα.
6: Γιατί αγαπώ το ραδιόφωνο? Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή το εμπιστεύομαι. Επειδή εμπιστεύομαι τη δύναμή του. Τη δύναμή του να φτάνει και στον πιο ευάλωτο άνθρωπο, να παρηγορεί τον μοναχικό, να ψυχαγωγεί τον φιλόμουσο, να ενημερώνει τον πολίτη. Αγαπώ το ραδιόφωνο επειδή δεν έχει εικόνα. Στα αυτιά μου φτάνει μονάχα το ήθος του λόγου, η εγκυρότητα της πληροφόρησης, η ποιότητα της ψυχαγωγίας, η μαγεία της μουσικής. Έτσι μπορώ και κρίνω αντικειμενικότερα, έτσι μπορώ και φαντάζομαι, έτσι μπορώ και ονειρεύομαι. Το ραδιόφωνο μιλά στην ψυχή μου, γι' αυτό το εμπιστεύομαι.
7: European School Radio, μείνετε συντονισμένοι!

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Βγάλε άλλη μία φωτογραφία. Τα χέρια μου φαίνονται τεράστια.
2: Μήπως το μέτωπό μου είναι πολύ μεγάλο?
3: Δες πόσο φουσκωμένη είμαι. Κανείς δεν θα με θέλει τώρα.
4: Δεν είμαι αρκετά λεπτός.
1: Δεν είμαι αρκετά όμορφη.
4: Δεν είμαι αρκετά ψηλός.
5: Δεν είμαστε αρκετοί.
6: Γεια σας. Το σημερινό μας podcast έχει να κάνει με τα πρότυπα ομορφιάς. Στο θεατρικό που ακολουθεί, πρωταγωνιστούν τέσσερις φίλοι και συμμαθητές. Η Αθανασία, η Χρύσα, η Νικολέτα και ο Εμμανουήλ. Οι οποίοι θα κληθούν να καταλάβουν αν τελικά είναι αρκετοί.
1: Άκουσες για την ομιλία που θα μας κάνει ένας ειδικός πάνω στο θέμα των προτύπων ομορφιάς?
2: Ναι, το άκουσα. Και μιλώντας γι' αυτό, χθες τσέκαρα το Insta της συμμαθήτριάς μου, της Νάνση, και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να χάσω κανένα κιλό. Ίσως και παραπάνω.
3: Καλά, πας καλά. Είσαι 10 φορές καλύτερα από την Νάνση.
4: Καλά, ρε Νικολέτα, πώς κάνεις έτσι? Η Χρύσα δεν είναι μόνη που έχει θέμα με την εμφάνισή της, και εγώ θα ήθελα να είμαι λίγο πιο ψηλός.
1: Καλέ, πάτε καλά. Το πολύ Insta σας έχει κάψει τον εγκέφαλο.
4: Εμείς δεν πάμε καλά ή εσύ? Δεν μπορεί να μην σου έχει τύχει ούτε μία φορά να θες να αλλάξεις τα πώς δείχνεις.
2: Προσωπικά δεν μου έχει τύχει ποτέ.
1: Ναι, κι εγώ μια χαρά είμαι με το πώς δείχνω.
2: Πω, αρχαία πρώτη ώρα. Θάνατος. Καλά, τα λέμε μετά.
3: Τα λέμε.
4: Άντε, bye. One eternity later.
2: Πώς ήταν το μάθημα? Εγώ με το ζόρι έμεινα ξύπνια.
3: Εγώ μπορώ πως έμεινες ξύπνια. Αν και για να πούμε την αλήθεια, τα μαθηματικά πρώτη ώρα ήταν πολύ χειρότερα.
4: Καλά, θα θέλεις. Φυσική πρώτη ώρα είναι χειρότερα και από τα δύο.
1: Θα τσακώνεστε για πολύ ακόμα ή θα συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε το πρωί? Γιατί την άλλη ώρα είναι και ομιλία.
3: Α, ναι, σωστά. Εγώ στο μάθημα λοιπόν σκεφτόμουν και κατάλαβα ότι αυτό που είναι πιο σημαντικό, ρε παιδιά, είναι το πώς βλέπεις εσύ τον εαυτό σου και όχι πώς σε βλέπουν οι άλλοι.
4: Ένα δίκιο το έχεις. Αλλά δεν είναι εύκολο για κάποιον να μην θέλει να αλλάξει το πώς δείχνει.
2: Ναι, ρε παιδιά, είδατε τη φώτο που ανέβασε χθες η Καρντάσιαν? Το πρόσωπό της έδειχνε τέλειο.
1: Καλά, αυτή έχει κάνει 50 πλαστικές και φοράει και τόσους τόνους make-up.
2: Ναι, αλλά είναι κούκλα και αυτό είναι που μετράει.
3: Τι λες, καλέ, ο χαρακτήρας του ανθρώπου είναι που μετράει.
4: Καλά, καλά. Κάτσε να δούμε τι θα μας πει αυτή και τα λέμε μετά.
6: Τα παιδιά μπήκαν μέσα και η καθηγήτρια άρχισε την παρουσίασή της.
7: Καλημέρα σας, παιδιά. Όπως θα έχετε ενημερωθεί, είμαι εδώ για να σας μιλήσω για τα πρότυπα ομορφιάς και πώς αυτά σας επηρεάζουν. Δεν πρόκειται απλά για μια έρευνα, αλλά για μια παρουσίαση που στοχεύει στις σκέψεις, στα συναισθήματα και στο καλό του καθενός από εσάς. Όσον αφορά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν κάποια άτομα, influencers, όπως λέτε κι εσείς, που επηρεάζουν τη γνώμη μας για την εμφάνισή μας. Για σκεφτείτε. Σπυράκια, ατέλειες, πολλοί από εσάς τα έχετε. Ωστόσο, αν κάποιος κοιτάξει στα social media, μπορεί να αισθανθεί ότι όλοι φαίνονται άψογοι. Πώς γίνεται να ακολουθούν όλες τόσο απλά βήματα στο Get Ready With Me και να είναι τέλειες, μόνο με αυτά, χωρίς κανένα ελάττωμα? Αυτό εν μέρη οφείλεται στα φίλτρα προσώπου και σε άλλες εφαρμογές που σας επιτρέπουν να αλλάξετε την εμφάνισή σας, αδυνατίζοντας το πρόσωπο και το σώμα σας. Η πλειονότητα των εφήβων συμφωνούν ότι το να περνούν λιγότερο χρόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα ήταν καλύτερο για την αυτοπεποίθησή τους. Το 90% μάλιστα δηλώνουν ότι ακολουθούν τουλάχιστον έναν λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος τους κάνει να αισθάνονται λιγότερο όμορφοι. Ανθρώπους που δεν έχουν ζήσει εντός εισαγωγικών καμία στιγμή με έλλειψη αυτοπεποίθησης, κανένα mental breakdown. Μια νέα έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 1.000 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών, ανακάλυψε ότι ένα στους δύο εφήβους υποστηρίζουν πως οι τοξικές συμβουλές ομορφιάς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλάπτουν την αυτοπεποίθησή τους. Άκρος αναμενόμενο, ε! Πάνω από τα μισά των παιδιών γυμνασίου υποστηρίζουν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα πρότυπα ομορφιάς που προβάλλονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επιπροσθέτως, σχεδόν η μισή θεωρούν ουτοπικά τα στάνταρ της ομορφιάς. Και δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στις οποίες νέοι βιώνουν διατροφικές διαταραχές, όπως η ανορεξία ή η βουλιμία, καταστρέφοντας τον ίδιο τους τον εαυτό, στην προσπάθειά τους να μεταλλαχθούν σε κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε είναι πως η ομορφιά πηγάζει από μέσα μας. Επιπλέον, το όμορφο είναι κάτι υποκειμενικό και κάθε άνθρωπος βλέπει την ομορφιά και την ασχήμια από τη δική του οπτική γωνία. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά και ένας κόσμος γεμάτο τέλειους ανθρώπους δεν θα είχε κανένα απολύτως νόημα. Κάθε άνθρωπος, λοιπόν, είναι μοναδικός. Καθένας με τη δική του ταυτότητα, τις δικές του αναλογίες και τη δική του προσωπικότητα. Τα πρότυπα αλλάζουν από γενιά σε γενιά και η μόδα είναι μια παροδική συνήθεια. Γιατί λοιπόν να υπακούμε σε αυτά, εφόσον ο καθένας μπορεί να είναι ο εαυτός του και αφού έχουμε τη δυνατότητα να τα παραμερίσουμε όλοι μαζί?

0: Παιδιά, πώς σας φάνηκε η παρουσίαση? Εγώ τη βρήκα ενδιαφέρουσα και μ' άρεσε. Τελικά είχατε δίκιο που λέγατε πως τα πρότυπα ομορφιάς φέρνουν μόνο δυστυχία.
1: Εγώ πάντα έχω δίκιο, Εμμανουήλ. Εσένα πώς σου φάνηκε, Χρύσα?
2: Κοίτα, τελικά το πρωί είχες ένα δίκιο, Αθανασία, όπως και εσύ, Νικολέτα. Αλλά και πάλι, όταν όλοι οι άλλοι γύρω σου έχουν τόσο καλή εξωτερική εμφάνιση, δεν μπορώ να αντέξω το να έρθω στο σχολείο χωρίς make-up και να με θεωρούν όλοι την πιο άσχημη.
3: Όπως σου είπαμε πολλές φορές και το πρωί, είναι το μέσα του ανθρώπου που μετράει, όχι το απ' έξω.
0: Πραγματικά, κι εγώ που πίστευα πως το να είσαι ψηλός και κοινασμένος είναι το πιο σημαντικό, τώρα καταλαβαίνω πως μετράνε και άλλα πράγματα, όπως ο χαρακτήρας του ανθρώπου.
1: Το πρωί σύγκρινες τον εαυτό σου με την Άνση. Αλλά το ξέρεις ότι σε όλα όσα ανεβάζεις στο TikTok και στο Instagram χρησιμοποιεί πάνω από 5 φίλτρα.
3: Και το ξέρεις πως κάθε μέρα στο σχολείο φοράει πάνω από 2 στρώσεις make-up. Και ας μην αρχίσω να μιλάω καλύτερα για τα lip gloss.
2: Οπότε λέτε πως αυτοί που θεωρείται οι πιο όμορφοι δεν είναι κανονικά έτσι?
1: Ακριβώς αυτό λέμε.
0: Τελικά και εσύ και εγώ καταλάβαμε πως η εμφάνιση ίσως να μην είναι και τα πάντα.

0: Στο τέλος τα παιδιά κατάλαβαν ότι με το να ακολουθείς τα πρότυπα ομορφιάς κερδίζεις αναγνώριση.
1: Αυτό είναι ένα βιβλίο από αυτά που εντός εισαγωγικών συνηθίζουν να γράφουν όσοι βρίσκονται δίπλα σε προσωπικότητες.

0: καθώς ρητίδα, δηλαδή φιλοβόλο κατά μήνα Δεκέμβρη σε σκίεσαι, σ' αγάπησα φίλε, πολύ περισσότερο από την ανθισμένη υπεροψία της υγείας σου.
1: Ακούτε τη μουσική ζώνη, Breakfast in School.

0: Λοιπόν, παιδιά, σε ποιο διαγωνισμό κέρδισε η Έλενα Παπαρίζου την πρώτη θέση?
1: European School Radio.
0: Και σε ποια διοργάνωση κέρδισε η Εθνική Ελλάδα στο κύπελλο στην Πορτογαλία?
2: European
1: School Radio.
2: Το μόνο που θυμάσαι.
3: Young people from all over Europe create original songs
4: and podcasts.
3: They showcase their imagination,
4: talent,
3: and creativity.
4: They share ideas and communicate.
3: They make it heard.
4: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
3: Give your heart to your favorite countries.
4: Student podcast and song contest, make it heard.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Παιδιά, ελάτε! Άλλαξε το κωδικό της τράπεζας. Μόνιμο ολομόναχη.
7: Μάνα, τι είναι αυτό?
6: Ο κωδικός μου.
8: Μαρία 1978, είναι δυνατόν?
6: Γιατί ρε παιδιά, τι έχει ο κωδικός μου?
7: Δεν βάζουμε το όνομά μας και ημερομηνίες γενεθλίων. Είναι κανόνας, γιατί δεν μας φώναξες να σε βοηθήσουμε?
6: Γιατί όποτε σας ζητάω βοήθεια, με κοροϊδεύετε ή τα λέτε γρήγορα και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό.
8: Έλα, χάκερ της οικογένειας, μη θυμώνεις. Κάτσε και άκου πώς φτιάχνουμε ισχυρούς κωδικούς.
7: Πες μας μια φράση που λες εμάς συνέχεια.
6: Μια φράση που σας λέω συνέχεια. Διάβασες.
8: Καλύτερα με περισσότερους χαρακτήρες.
6: Τι θα φας?
7: Λίγο ακόμα μεγαλύτερη φράση. Τι μας λες συνέχεια?
6: Άσε πια το κινητό σου.
8: Τέλει, γράφεις την πρόταση σε ένα χαρτί και την αλλάζεις. Για παράδειγμα,
7: όπου α βάζεις παπάκι,
8: όπου γι βάζεις ένα,
7: γράφεις και το κάπα με κεφαλαίο και είσαι έτοιμη.
6: Α, τώρα κατάλαβα. Μια φράση που τη θυμάμαι γραμμένη με ειδικούς χαρακτήρες, αριθμούς και κεφαλαία γράμματα.
8: Σωστά.
6: Εσείς δηλαδή ποια φράση έχετε βάλει?
7: Κανονικά δεν αποκαλύπτουμε κωδικούς, αλλά εσύ μπορείς να το μαντέψεις.
6: Άσε με ήσυχο.
8: Είσαι χάκερ, μάνα, το είπαμε και πριν.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
9: Κοιτάω την οθόνη, ξεχνάω τη ζωή μου.
10: ESR, European School Radio, the best web radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

Okay.

φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: Το νερό πάντα θα σβήνει τη φωτιά.
1: Ωραία.

0: Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία. Ωραία.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
2: Thank you.

0: Καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Πότακ.
1: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Αϊόρκη.
2: Ένα παπούτσι σε ένα σάκο στην Αϊόρκη. Αυτό το podcast είναι πολύ σημαντικό επειδή μας δίνει συμβουλές για να χαιρόμαστε.
3: Να είμαστε όλοι μαζί ομάδα.
4: Γιατί όταν είμαστε ομάδα είμαστε και φίλοι.
5: Γιατί θέλεις να έχεις φίλους?
4: Γιατί μας κάνει χαρούμενος.
5: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να έχουμε φίλους?
4: Γιατί παίζουμε.
6: Να κάνουμε αγκαλιές.
7: Να παίζουμε με τους άλλους.
8: Έχουμε φίλους.
9: Να παίζουμε με τα ζωάκια.
10: Κάνουμε αστεία στους άλλους.
11: Να κάνουμε αστεία στους άλλους είναι ωραίο.
5: Γιατί είναι ωραίο?
11: Άμα θέλουν θα τους κάνουν. Άμα δεν θέλουν θα τους κάνουν.
12: Να διαβάζουμε παραμύθια.
5: Γιατί σου κάνει χαρούμενο να διαβάζεις παραμύθια?
4: Γιατί οι εικόνες είναι πολύ ωραίες.
5: Και
4: τρομακτική ιστορία ή χαρούμενη ιστορία.
5: Και τι να τους σου αρέσει περισσότερο, τι σε κάνει χαρούμενο περισσότερο? Να διαβάζεις χαρούμενες ιστορίες ή τρομακτικές ιστορίες?
4: Εμένα μου αρέσουν οι τρομακτικές.
5: Αλήθεια?
4: Ναι. Και εγώ...
5: Δεν σε τρομάζουν?
4: Όχι, εμένα τρομακτικές μου αρέσουν.
5: Αλήθεια?
4: Εμένα. Για μένα τρομακτικές.
5: Μα δεν σας τρομάζουν?
4: Κυρία.
5: Πώς γίνεται αυτό?
4: Έχω ένα βιβλίο που είναι για την έκτη δημοτικού.
5: Έχεις ένα βιβλίο για την έκτη δημοτικού?
4: Ναι.
5: Καλέ, για πες.
4: Και τα διαβάζω και είναι πάρα πολύ τρομακτικό.
5: Και τι λέει αυτό το βιβλίο που είναι τρομακτικό?
4: Λέει ότι έχει ένα γίγαντα και ένα λύκο.
5: Και τι κάνει αυτό το βιβλίο?
4: Πολύ βάλλον.
5: Που έμανε.
4: Ναι.
5: Ο γίγαντας και ο λύκος.
4: Ναι.
5: Για ποιο λόγο?
4: Γιατί είναι εχθροί.
5: Πώς λέγεται, τι τίτλο έχει?
4: Ο λύκος και ο γίγαντας.
5: Ο λύκος και ο γίγαντας, το αγαπημένο σου παραμύθι.
4: Ναι, είναι αυτό.
11: Ο έκτορας μου είχε χαρίσει ένα βιβλίο. Ήτανε η κυρία Τακτούλα.
5: Από τις μικρές κυρίες και τις μικρές κυρίες?
11: Όχι, ήταν όλες τις μικρές κυρίες. Και ο Άγιος Βασίλης δεν τις έδωσε να δώρα, γιατί ήταν η κυρία Τακτούλα. Έψαχνα στο βιβλίο, το τεράστιο τετράδιο. Όμως μετά τα τελείωσε, τις έδωσε ένα δώρο. Αλλά δεν έδειχνα. Της λέει χωρίς καμία αταξία.
13: Να σου πω ένα βιβλίο που γελάω πάρα πολύ. Το κύριο Άτακτο.
11: Όμως, στο κολυμπητήριο, όταν έφυγα από τον πανίκι μέσα στη μαμά μου και στον μπαμπά μου, μου δώσανε ένα παραμύθι. Την Κουκουβάγια, τη Σάρα, τον Πέτρο και δεν θυμάμαι τον μικρό κουκουβαγάκι που τι ήτανε.
14: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
15: Ελάτε να φάτε μακαρόνια με κιούλα στην ταβέρνα Βασιλόπουλος στην Ανατολική Οδό. Βάλτε GPS για να έρθετε και τηλέφωνο 998.
16: Και τώρα η συνέχεια.
17: Να κάνουμε βολτές με τις γονείς μας.
18: Να προσέχουμε τον εαυτό μας.
19: Θα τολμπάρω τη χάλσα.
20: Να φτιάχνουμε γλυκό με τη μαμά.
21: Να περπατάμε στην άμμο.
5: Γιατί μας κάνει χαρούμενος να περπατάμε στην άμμο?
4: Επειδή έχουμε και τη θάλασσα, μπορούμε και θα κολυμπάμε.
22: Να κάνουμε ακροβατικά στο καναπέ με προσοχή.
23: Να πηγαίνουμε διακοπές.
24: Διάλειμμα για διαφημίσεις.
25: Ταξίζει στο Βόρειο Πόλο με ένα άσπρο αεροπλάνο που γράφει πάνω Βόρειο Πόλο.
26: Πηγαίνατε για να βρείτε χιόνι, τον Άγιο Βασίλη και τον Ρούντολφ.
27: Το έλκυθρο και τα ξωτικά και τα ελαφάκια και να βγάλετε φωτογραφία. Με φοράτε γαλότσες και γάντια. Προσοχή, μην παγώσετε ολόκληρη και μην πέσετε.
16: Και τώρα η συνέχεια.
28: Όλα να γυρνάσουμε.
29: Ήταν κάποιος που πήγε ψηλά ξενοδοχείο και έγινε το δωμάτιο μου και είπε ναι, είμαι ευτυχισμένο. Και πήγε και είδε με φάτο και με είμαι το φάντασμα του μαυρομάτι. Και αυτό το είπε τρεις φορές, είπε διακρίνω τις μαυρίες και το άλλο μάτι. ήταν ένα τζίνι που είχε πάει κάπου που ήταν έναν. Είχαν όλη την ευχή που ήταν γίνουν φιλί. Αλλά τελευταία γελούσε. Και ξέρεις ποια ήταν η ευχή του? Θα γίνουν όλοι κοντοί.
28: Και τώρα η συνέχεια.
0: Να παίζουμε με τη μαμά και τον μπαμπά.
1: Να περπατάω στη φύση.
2: Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό μεσημέρι, καλή ξεκούραση. Yeah.

0: no game. Woman, let me talk to Nikki. Would you rather?
1: I'm hungry.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σχολείο. Φίλοι. Μικρές περιπέτειες.
4: Απρόσμενα γεγονότα. Στο For All Podcast
3: μιλάμε για όλα αυτά
5: με χιούμορ
4: και πάνω απ' όλα λέμε την αλήθεια και φυσικά
3: όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να το ακούσουν
5: ανά πάσα στιγμή.
3: For All Podcast, η μαθητική μας φωνή στο European School Radio
4: από τη ραδιοφωνική ομάδα του 4ου Γυμνασίου Ηρακλείου Αττικής.
6: Το ανέκδοτο της ημέρας. Βγαίνουν δύο τσιμπούρια από το σινεμά, λέει το ένα στο άλλο: πώς θα πάμε σπίτι, με τα πόδια ή να πάρουμε κανένα σκύλο?
7: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Ο Γκάντι είχε πει κάποτε ότι ο καλύτερος τρόπος να βρεις τον εαυτό σου είναι να τον χάσεις, βοηθώντας τους άλλους.
2: Έχεις αναρωτηθεί ποτέ τι θα έκανες αν ήσουν μόνος στον κόσμο?
3: Γιατί αν και μερικοί άνθρωποι έχουν τα πάντα, πλούτη, δόξα, ειδονές, νιώθουν κενοί?
4: Γιατί η πραγματική ολοκλήρωση βρίσκεται στη σύμπραξη.
5: Στη συνεργασία. Στη κοινή ενέργεια με μοναδικό σκοπό την επίτευξη ενός κοινού έργου.
6: Ομάδα δεν γινόμαστε επειδή απλώς δουλεύουμε μαζί. Ομάδα γινόμαστε διότι
7: εμπιστευόμαστε,
2: μοιάζόμαστε,
1: σεβόμαστε.
3: Σε μία ομάδα δεν παίζει ρόλο το τι θα λάβεις, αλλά το τι θα δώσεις για να την βελτιώσεις.
8: Γιατί η ομάδα είναι ένα δώρο.
5: Από το εγώ στο εμείς και από το όνειρο στην πράξη.
9: ESR, το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
10: Ακούτε τη μουσική ζώνη Top After.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σημερινό μας podcast. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που ακούμε συχνά στις ειδήσεις, αλλά ίσως δεν το έχουμε σκεφτεί βαθύτερα. Τη μετανάστευση.
1: Η μετανάστευση είναι όταν άνθρωποι φεύγουν από τη χώρα τους και πηγαίνουν να ζήσουν σε μια άλλη. Αυτό μπορεί να γίνει για λίγο ή και για πάντα.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που δέχονται πολλούς μετανάστες, γιατί βρίσκεται κοντά σε περιοχές με πολέμους και φτώχεια και είναι πύλη εισόδου προς την Ευρώπη.

0: Έχετε αναρωτηθεί ποτέ γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν? Γιατί κάποιος να αφήσει το σπίτι του, τους φίλους του και τη χώρα του?
1: Ένας βασικός λόγος είναι ο πόλεμος. Πολλοί άνθρωποι φεύγουν γιατί φοβούνται για τη ζωή τους.
2: Άλλοι φεύγουν λόγω φτώχειας, δεν έχουν δουλειά, φαγητό ή πρόσβαση σε σχολεία και νοσοκομεία.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι που μεταναστεύουν για να έχουν ένα καλύτερο μέλλον, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να ζήσουν με αξιοπρέπεια.
0: Για αυτούς η μετανάστευση δεν είναι επιλογή ευκολίας, αλλά ανάγκη.

0: η Ελλάδα βρίσκεται σε μια δύσκολη γεωγραφική θέση.
1: Πολλοί μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά ή στα σύνορα με πολύ επικίνδυνους τρόπους, συχνά με μικρές βάρκες.
2: Για πολλούς η Ελλάδα δεν είναι ο τελικός προορισμός. Θέλουν να συνεχίσουν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά συχνά μένουν εδώ για πολύ καιρό.
0: Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας καλείται να διαχειριστεί μεγάλες μεταναστευτικές ροές.

0: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Οι δομές φιλοξενίας πολλές φορές δεν επαρκούν.
1: Υπάρχουν δυσκολίες στη στέγαση, στη υγειονομική περίθαλψη και στην εκπαίδευση των παιδιών των μεταναστών.
2: Επίσης, η τοπική κοινωνία κάποιες φορές πιέζεται και δημιουργούνται εντάσεις ή παρεξηγήσεις.
0: Όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και οι ίδιοι μετανάστες ζουν σε δύσκολες συνθήκες και νιώθουν φόβο και αβεβαιότητα.

0: Πίσω από τους αριθμούς και τις ειδήσεις υπάρχουν άνθρωποι, οικογένειες, παιδιά, νέοι σαν και εμάς.
1: Η κατανόηση και ο σεβασμός μπορεί να κάνουν μεγάλη διαφορά.
2: Η μετανάστευση είναι ένα δύσκολο και σύνθετο θέμα που αφορά τόσο τη χώρα μας όσο και ολόκληρο τον κόσμο.
0: Το σημαντικό είναι να μαθαίνουμε, να συζητάμε και να δείχνουμε ανθρωπιά.

0: τα καλύτερα ελληνικά και ξένα τραγούδια μόνο στο European School Radio.
1: European School Radio.
2: Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Τυχαίο.
2: Δεν νομίζω.
3: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
4: και podcast.
3: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
4: το ταλέντο,
3: τη δημιουργικότητά τους.
4: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
3: Το κάνουν ακουστεί.
4: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
3: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
4: Μαθητικός διαγωνισμός.
5: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
6: Όταν είμαστε σε σχολείο, μιλάμε σε αγνώστους.
7: Όχι!
6: Λέμε το όνομά μας στους σωστούς τρόπους που δεν ξέρουμε.
7: Όχι!
6: Παίρνουμε σοκολάτες από αγνώστους.
7: Όχι!
6: Λέμε σε ξένους ανθρώπους που μένουμε.
7: Όχι!
6: Στο ίντερνετ τότε γιατί... Και στο ίντερνετ δεν μιλάμε σε αγνώστους, δεν λέμε που μένουμε και δεν λέμε το όνομά μας. Όταν πιαλεύουν, μη πιαλώνεις.
8: Γεια σας, είμαστε ο Γιώργη και ο Μαρινέλη από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σήμερα θα σας μιλήσουμε για το ποδόσφαιρο.
9: Μπάλα γλυκιά μου. Το ποδόσφαιρο είναι ένα ομαδικό άθλημα που παίζεται ανάμεσα σε δύο ομάδες των 11 παικτών με μία σφαιρική μπάλα.
8: Το ποδοσφαιρικό αγώνας διεξάγεται σε ένα ορθογωνικό γήπεδο με φυσικό και τεχνικό λουτάπιτα πρασίνου χρώματος και ένα κατάλληλο πλαίσιο στο μέσο κάθε μιας από τις ξανές πλευρές του τάρματος.
10: Το θέλουν πολύ, μα εγώ πιο πολύ, γιατί είναι μέρα για γκολ.
9: Σκοπός κάθε ομάδας είναι να οδηγήσει την μπάλα στο αντίπαλο τέρμα, δηλαδή να βάλει γκολ όπως λέγεται στην ειδική ποδοσφαιρική γλώσσα.
8: Οι παίκτες χειρίζονται την μπάλα κυρίως με τα πόδια, ενώ καμιά ομάδα δεν σκοράρει ή και οι δύο ομάδες καταλήξουν στο τέλος του παιχνιδιού με τον ίδιο αριθμό γκολ σε σκορ, τότε το αποτελεί ισόπαλο.

0: eSchool Radio, the first student radio.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα.
2: Έχουμε σπουδαία νέα σήμερα.
1: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν έναν πλανήτη όπου όλοι οι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν.
3: Σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχουν σχολεία που έχουν χώρο για να φυτεύουν μαθητές κάθε μέρα ένα δέντρο ή ένα λουλούδι.
4: Σε αυτόν τον πλανήτη υπάρχουν σπίτια με κήπους και μεγάλες αυλές.
5: Σε αυτόν τον πλανήτη οι άνθρωποι ανακυκλώνουν τα σκουπίδια τους.
6: Και χρησιμοποιούν τα οργανικά απόβλητα για λιπάσματα.
7: Σε αυτόν τον πλανήτη δεν καίνε τα δάση.
8: Και προστατεύουν τα απειλούμενα προς εξαφάνιση ζώα.
9: Σε αυτόν τον πλανήτη καθαρίζουν τα ρέματα
10: και φροντίζουν τα ποτάμια
11: για να ποτίζονται ανεμπόδιστα τα χωράφια.
12: Σε αυτόν τον πλανήτη καταναλώνουν τρόφιμα από βιολογικές καλλιέργειες.
13: Σε αυτόν τον πλανήτη όλα λειτουργούν με φυσικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
14: Όπως ο ήλιος, ο αέρας και το νερό.
15: Σε αυτόν τον πλανήτη τα εργοστάσια έχουν φίλτρα που δεν επιτρέπουν τη ρήπανση του αέρα.
16: Και κατασκευάζονται μόνο ηλεκτρικά αυτοκίνητα.
17: Σε αυτόν τον πλανήτη χτίζουν σπίτια που δεν κρύβουν τον ήλιο.
18: Και οι άνθρωποι ξυπνούν το πρωί χαμογελώντας.
19: Σε αυτό το πλανήτη ακούνε μουσική στους δρόμους
20: και τραγουδάνε καθώς πάνε στις δουλειές τους.
21: Και ποιος είναι αυτός ο πλανήτης?
22: Είναι η γη,
23: η δική μας γη.
24: Η γη που θα φροντίσουμε εμείς να έχουμε.
0: eSchool Radio, the first student radio.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

στα στενά της ακίνητους εμένες προχερές. Μόνος περπατάω ακούγοντας φωνές. Όταν χορεύω με λένε τρελό, μα τη μελωδία την ακούω μόνο εγώ. Όταν πονάει της καρδιάς η πηγή, η κάθε νότα γιατρεύει μια πληγή. Σε θλίψη και φόβο δίνει απάντηση, διώχνει τον πόνο σε μια στιγμή.

0: μας αρέσει να κάνουμε συνεντεύξεις και να κάνουμε έρευνες. Και θα σας φέρνουμε ιστορίες που θα σας κάνουν να γελάσετε και να αναρωτηθείτε.
1: Σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει κάτι πολύ ξεχωριστό.
2: Σήμερα σας εγνωρίσουμε τον κύριο Αγισίλιο, το ξεχνασιάρι, δημοσιογράφο.
3: Ο κεντρικός ήρωας στις τηλεαστείες ιστορίες της εφημερίδας μας.
4: Του αρέσει να παίρνει συνεντεύξεις, να βγάζει φωτογραφίες, να λύνει μυστήρια σαν αληθινός δεντέχτη.
5: Του αρέσει να γνωρίζει νέους φίλους και ζώα.
6: Πάντα ψάχνει το αστείο και το πιο παράξενο μπορεί να ανακαλύψει. Και τώρα καταδυθείτε γερά!
7: Ο κύριος Αγισίλιος θα μοιραστεί μαζί μας μια αστεία ιστορία πολύ παράξενη.
8: Ένα φαγητό τόσο περίεργο που έκανε μια αράχνη να μυρίζει.
9: Γεια σας, είμαι ο κύριος Αγισίλιος και ήρθα να σας πω μια ιστορία. Μια φορά και έναν καιρό πήγαμε με τους φίλους μου σε ένα εστιατόριο να φάμε και να πάρουμε συνέντευξη για τα φαγητά.
10: Εκεί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι βρήκα.
11: Τι βρήκα.
10: Τι βρήκα το πιο περίεργο φαγητό του κόσμου. Από κάτω ήταν μια μπριζόλα με γεύση λουκάνικο. Από πάνω ήταν μια ομελέτα με μουστάρδα και κέτσαπ.
11: Με μουστάρδα και κέτσαπ!
10: Είχε μερικές φακές με γεύση κολοκύθα και μερικές άλλες με γεύση φράουλα. Από πάνω είχε σοκολάτα, κρέμα και κομματάκια πίτσας.
12: Την ώρα όμως που τρώγαμε έγινε κάτι τρομερό.
11: Τι!
12: Μια μεγάλη αράχνη κατέβηκε από το ταβάνι γιατί μύρισε το φαγητό μας και έφυγε να το φάει. Όλοι τρομάξαμε και θέλουμε να φύγουμε, αλλά η αράχνη μας μίλησε.
13: Γεια σας, είμαι κυρία Αραχνούλα. Τι να μπορώ να φάω μαζί σας?
9: Να το μοιραστούμε.
13: Αχ, σε ευχαριστώ κύριε δημοσιογράφε.
14: Εσύ φάγαμε όλο το φαγητό μας και απολαύσαμε το φαγητό μας και περάσαμε.
15: Ήταν η ιστορία του μουδουλογράφου το Αγισίλαο.
16: Έτσι, κι αν είσαι τόσο ξεχαστιά σαν τον κύριο δημοσιογράφο, ερωτικό σαν την αράχνη, την πεινασμένη, όλοι μαζί μπορούμε να γελάμε και να περνάμε καλά μαζί μας για περισσότερες ιστορίες, πίθανες περιπέτειες και ταξίδια με τον κύριο Αγισίλαο και τα πολύχρωμα μικρόφωνο. Μαζί θα ανακαλύψουμε τα πιο περίεργα φαγητά, θα λύσουμε μυστήρια, θα γνωρίσουμε απίθανους φίλους.

0: Λοιπόν, εδώ η ιστορία μας τελείωσε. Είχε φαγητά περίεργα. Μια πεινασμένη αράχνη και πολύ παρέα. Και τώρα θέλω να δω πόσο ξεχασιάριδες είστε.
1: Θα παίξουμε ένα παιχνίδι. Για να θυμηθούν κάποια μέρη του Πόσκατ.
2: Ποιος είναι ο ήρωας της ιστορίας?
3: Ο Αγιστίαος.
2: Ή ο Μίμης.
4: Η σωστή απάντηση είναι
5: ο Κυλίος Αγισίλα.
6: Σε τι μαγαζί βρισκόταν ο Αγισίλαος?
2: Σε εστιατόριο. Ίσως σε σούπερ μάρκετ.
4: Η σωστή απάντηση είναι
2: εστιατόριο.
3: Ποιος εμφανίστηκε την ώρα που ο κύριος Αγισίλαος πήγε να φάει?
2: Η αλάχνη.
5: Ο ποδικός.
4: Η σωστή απάντηση είναι η αλάχνη.
0: Ποιο από τα παρακάτω δεν υπήρχε στο πιάτο μου? Α. Μπριζόλα με γεύση λουκάνικου. Β. Φακές με γεύση φράουλας. Γ. Παγωτό με γεύση ψαριού.
1: Παγωτό με γεύση ψαριού.
0: Μπράβο! Η σωστή απάντηση ήταν γάμα.
1: Ποιος κατέβηκε από το ταβάνι? Α. Ένας υδραρακός. Β. Μία αράχνη. Γ. Ο σερβιτόρος με ένα πατίνι. Το ξέρω, το ξέρω. Η μεγάλη αράχνη. Αλλά μη τρομάζετε. Ήταν απλώς πεινασμένη.
0: Για να δούμε, θυμάστε τα λόγια της μικρής αράχνης? Τι είπε η κυρία Αραχνούλα? Α. Φύγετε αμέσως από εδώ. Β. Μπορώ να φάω μαζί σας. Πεινάω. Γ. Αυτά τα φαγητά είναι μόνο δικό μου.
1: Η σωστή απάντηση είναι η Β. Μπορώ να φάω μαζί σας.
0: Σωστά! Γιατί όταν πεινάς, το σωστό είναι να ρωτάς ευγενικά. Για πείτε μου λοιπόν, πώς αντιδράσαμε όταν μας μίλησε η αράχνη? Α. Τρέξαμε και κρυφτήκαμε. Β. Της είπαμε όχι. Γ. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
1: Η σωστή απάντηση είναι το γάμα. Μοιραστήκαμε το φαγητό μας.
0: Σωστά! Και τελικά περάσαμε όλοι υπέροχα.
7: Ευχαριστώ που ακούσατε αυτή την ιστορία. Πατήσατε τις ερωτήσεις.
1: Τι μας έμαθε αυτή η ιστορία? Α. Να αποφασιστώ ότι είναι διαφορετικό. Β. Να μην μοιραζόμαστε. Γ. Να γελάμε και να δεκόμαστε τους άλλους.
3: Η σωστή απάντηση είναι το Γ.
1: Σωστά. Γιατί όταν μοιραζόμαστε, οι ιστορίες γίνονται πιο όμορφες και άραγες λιγότερο τρομακτικές.

0: you look at it from up here, you get an appreciation of our world is a beautiful place and we do need to take care of it.
1: Ακούτε European School Radio.
2: Στηρίξτε το Ιντερνετικό μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Γιατί...

0: European School Radio και ξερό ψωμί.
1: Young people from all over Europe create original songs
2: and podcasts.
1: They showcase their imagination,
2: talent
1: and creativity.
2: They share ideas and communicate.
1: They make it heard.
2: Be part of the biggest celebration of youth music and journalism.
1: Give your heart to your favorite countries.
2: Student podcast and song contest, make it heard.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Με σήμερα το πρωί έπαιζε στον υπολογιστή του μπαμπά μου και συμβαίνει κάτι περίεργο.
5: Τι έγινε?
4: Μου βγήκε μια φωτογραφική μηχανή και ήθελα να βγάλω μια φωτογραφία.
6: Για να, σε μένα είχε συμβεί αυτό.
5: Και τι έκανες εσύ?
6: Απλώς φώναξε τον μπαμπά μου και μου είπε ότι ήταν ο μεσαιός που ήθελε να μπει μέσα στον υπολογιστή.
5: Σαν τον κορονοϊό?
6: Ναι, ναι, σαν τον κορονοϊό που μπαίνει μέσα μας για να νοσήσουμε.
7: Γι' αυτό δεν πρέπει να αφήνουμε τα στοιχεία μας πουθενά.
6: Ούτε τη φωτογραφία μας, ούτε το όνομά μας.
7: Πουθενά τον... Στα στοιχεία μου πουθενά τον κίνδυνο μακριά αφήνω.
8: Το ανέκδοτο της ημέρας. Λέει ο μπαμπάς τον Τωτό. Τωτό, θα πας στο περιπτέρω να μου φέρεις τσιγάρα? Εντάξει μπαμπά, πηγαίνει ο Τωτό στο περιπτέρω. Περιπτερά μου δίνεις 2 πακέτα τσιγάρα. Είσαι πολύ μικρός για να πάρεις τσιγάρα. Γυρίζει ο Τωτός στον πατέρα του. Μπαμπά, δεν μου δίνουν τσιγάρα. Πες τους ότι είσαι 23 χρονών. Η γυναίκα σου είναι στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι και η κάρτα σου έπεσε στην τουαλέτα και τράβηξε το καζανάκι. Πάει ο Τωτός στον περιπτερά και λέει: Είμαι 2 χρονών. Η γυναίκα μου έπεσε στην τουαλέτα και τράβηξε το καζανάκι. Και η κάρτα μου είναι στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι.
9: European School Radio. Stay tuned.

0: European School Radio. Stay tuned.
1: Εδώ η Οικοπολιτεία, εδώ η Οικοπολιτεία.
2: Γεια σας παιδιά, τα μάθατε τα νέα?
3: Ο δήμαρχός μας, κύριος Γαρίφαλος Ευαγγέλου, με ένα γαρίφαλο στο πέτο, μόνο καλές ειδήσεις έχει να μας πει.
4: Και η κυρία Μαργαρίτα, Αντοπόλου σαν γνωστή, στην Οντό Ανθέως, με χαρά μας εξυπηρετεί.
5: Στο νοσοκομείο, ο Δόκτωρ Βαλέριος Ιακίνθου, τους ασθενείς γιατρεύει, μόνο με τις φυσφάρμακα δουλεύει.
6: Και το σχολείο μας, στην Οδό Ευκαρπίας, βγάζει μαθητές σωστούς, έντον δέντρο, τους καλούς καρπούς, τους βιολογικούς.
7: Ο Παπαϊρηναίος ελέησον και σώσον ημάς ψάλλει. Η Εκκλησία της Αγίας Ευαρφίας με όλα της τα κάλλει.
8: Ο Εύοσμος είναι ο δημοτικός μας κήπος. Γνωρίζετε εσείς μήπως?
9: Γωνία Ευλαμπίας και Εφταξία στο θέατρό μας ο πολιτισμός ανθίζει. Με πόση χαρά τους οικοπολίτες τους γεμίζει.
10: Και όλοι μαζί το οικολογικό μας λεωφορείο χρησιμοποιούμε. Ήρεμη και υγιής στην οικοπολιτεία μας να ζούμε.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
1: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Hola.
1: Hola. Hola.

Φωτιά και νερό έχει το σχολείο μας. Αλλά παιδιά μαλώνουν και δεν τους θέλει κανείς.

0: Panda, estás bien, y pues ya.
1: Thank you.

Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Ηχό Αειφορίας. Παιδιά και παππούδες μιλούν για το μέλλον. Σήμερα θα...
1: Άιντε πάλι, τα ονόματα ξέχασες.
2: Α, ναι, συγγνώμη. Είμαστε η Κυριακή,
3: η Ανατολή,
4: η Σοφία,
5: ο Αναστάσης
6: και ο Αχιλλέας.
7: Φοβερή ομάδα!
8: Βρε παιδιά, ο Αχιλλέας με πόσα λάμδα γράφεται?
1: Τώρα για ορθογραφία θα μιλάμε.
7: Με δύο! Ας ξεκινήσουμε!
9: Το θέμα του σημερινού μας επεισοδίου είναι τα παλιά επαγγέλματα και παιχνίδια. Θα περάσουμε τέλεια!
10: Λοιπόν, γιαγιά, φτιάχνατε μόνοι σας παιχνίδια από υλικά?
11: Μόνο παιχνίδια. Φτιάχναμε από υλικά. Δεν είχαμε παιχνίδια τότε. Δεν υπήρχε αυτή η αυθονία που υπάρχει τώρα. Οπότε κατασκευάζαμε διάφορες κούκλες με πανάκια, παίρναμε δύο ξύλα, κάναμε ένα σταυρό, τα χέρια και τα πόδια, κεφάλια, με τη φαντασία μας κάναμε ματάκια, μητούλα στο ματάκι, η μητέρα μου ήταν και μοδίστρα, έφτιαχνε διάφορα φορεματάκια, τις φορούσαμε και η φαντασία δούλευε και παίζαμε ατέλειωτες ώρες. Καθόμουν κάτω από ένα τραπέζι και με τη φαντασία μου έπαιζα ατελείωτες ώρες.
10: Πολύ ωραία, γιαγιά. Λοιπόν, επόμενο. Ποιο είναι το πιο επικό περιστατικό που σου συνέβη σε παιχνίδι?
11: Επειδή παίζαμε στις σαλάνες συνήθως και στους δρόμους, είχαμε βρει μια φορά ένα παλιό βαρέλι από αυτά που βάζουν το πετρέλαιο, γιατί δουλεύαμε σόμπες πετρελαίου, και ήταν παλιό και αρχίσαμε 3-4 άτομα και τους μπρόχναμε και τρέχαμε σε μια κατηφόρα και τρέχαμε και τρέχαμε και τρέχαμε. Και σοριαστήκαμε και οι τρεις κάτω και σακατευτήκαμε. Και έχω κάνει μια τεράστια πληγή στο γόνατό μου που έχει μείνει σημάδι. Ακόμη δεν έχει φύγει. Είναι το μοναδικό σημάδι από τα παιδικά μου χρόνια που το έχω στο γόνατό μου.
10: Πολύ ωραία, γιαγιά. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι κάνει τους ανθρώπους πιο ενωμένους?
11: Πιστεύω ότι τους κάνει ενωμένους, γιατί μπορούν να μαζευτούν παιδιά από διάφορες φυλές που δεν έχουν την ίδια γλώσσα, με άλλα ήθη και έθιμα, και να παίξουν ένα παιχνίδι, γιατί έχει κοινούς κανόνες, και να το συνεχίσουν αυτό το παιχνίδι για χρόνια και για τις επόμενες γενιές. Οπότε πιστεύω όντως ότι κοινωνικοποιούνται τα παιδιά με το παιχνίδι.
10: Υπέροχα. Σε ευχαριστώ πολύ, γιαγιά.
8: Ποιο παιχνίδι θα προτείνατε να ξαναφέρουμε στο σχολείο?
12: Εγώ προτείνω να επαναφέρουμε στο σχολείο το κρυφτό.
8: Πώς συνδέεται το παιχνίδι με μια πιο υγιεινή κοινωνία?
12: Πιστεύω ότι πρέπει να αποτρέψουμε τα σημερινά παιδιά από τα ηλεκτρονικά και να τα γυρίσουμε στα παλιά παιχνίδια που παίζαμε εκείνη την εποχή.
8: Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι τότε?
12: Το καλύτερο παιχνίδι τότε, κατά δική μου άποψη, ήταν η μακριά γαϊδούρα.
13: Γιαγιά, ποιο παιχνίδι παίζατε περισσότερο στη γειτονιά?
14: Παίζαμε περισσότερο το κρυφτό.
13: Πόσες ώρες παίζατε έξω?
14: Πάρα πολλές ώρες. Ήμασταν πολλά παιδιά και παίζαμε πολλές ώρες. 3-4.
13: Παππού, τι παιχνίδι σημερινό σου φαίνεται εξωγήινο?
15: Αυτό με το που να ασχολούνται με τα κινητά και να μην υπάρχουν, σαν να μην υπάρχουν γύρω-γύρω άλλος κόσμος.
13: Πόσο σημαντικό είναι το ομαδικό πνεύμα στο παιχνίδι?
15: Είναι, όχι μας που αρχίζει, είναι η επαφή που έχει ο ένας με τον άλλο και το δέσιμο που κάνει ο ένας με τον άλλο πάνω στο παιχνίδι.
13: Ποιο επάγγελμα έκανες ή τι επαγγέλματα υπήρχαν στη γειτονιά?
16: Το επάγγελμά μου ήταν τοπογράφος μηχανικός. Στη γειτονιά μου υπήρχαν διάφορα επαγγέλματα, όπως εργάτες, νοσοκόμες, καθαρίστριες, γιατροί, δάσκαλοι, δικηγόροι και άλλα.
13: Πώς βοηθούσαν τα παιδιά τους μεγάλους?
16: Τα παιδιά βοηθούσαν στις δουλειές του σπιτιού. Σημάζευαν τα δωμάτια, στρώνανε τα κρεβάτια, πλένανε τα πιάτα και διάφορες άλλες δουλειές.
13: Ποια δεξιότητα πρέπει να μάθουμε για το μέλλον?
16: Πιστεύω ότι για τα μελλοντικά επαγγέλματα πρέπει τα παιδιά να μάθουν την χρήση των νέων τεχνολογιών, η οποία θα τους είναι χρήσιμη στα περισσότερα επαγγέλματα.
13: Το επάγγελμα θα έπρεπε να επανέλθει?
17: Είναι τα καπνά, να μαζεύουμε καπνά, όπως μαζεύαμε παλιά.
3: Παλιά οι γυναίκες δούλευαν.
4: Δούλευαν.
3: Υπήρχαν επαγγέλματα που σχετίζονταν με τη φύση.
4: Βέβαια. Μαζεύαμε τα καπνά, τα πηγαίναμε μετά στο χώρα. Τα περνάγαμε στη Βελόνα, μετά τα κάναμε δέματα. Μαζεύαμε τα σταφύλια με τα χέρια, μαζεύαμε τις σαλιές με τα χέρια. Τι άλλο μαζεύαμε.
3: Πώς αλλάζει η εργασία σήμερα?
4: Σήμερα πήραν όλοι μηχανήματα, ενώ παλιά τα μαζεύαμε με τα χέρια.
5: Τώρα ξέρουμε πόσο σημαντικές είναι οι παλιές γνώσεις και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να ζήσουμε πιο αειφορικά.
6: Ακούσαμε τη γιαγιά Γιώτα, τον παππού Τάσο, τη γιαγιά Σοφία και τη γιαγιά Μαρία.
0: Και έτσι φτάνουμε στο τέλος αυτό το επεισοδίο που μας ταξιδέψε στα παλιά επαγγέλματα και στα παιχνίδια των παππούων μας.
17: Μάθαμε πώς δούλευαν με τα χέρια τους, με υπομονή και μεράκι, και πώς έβρισκαν χαρά παίζοντας στους δρόμους και στις σαλάνες χωρίς οθόνες και κουμπιά.
18: Οι παππούδες μας μπορεί να μεγάλωσαν σε άλλες εποχές, αλλά μας άφησαν ιστορίες, αξίες και παιχνίδια που ακόμα μας ενώνουν.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ελπίζουμε να κρατήσατε κάτι από εκείνη την απλότητα και τη χαρά.
7: Ράδι!

0: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
3: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
4: Cupid, you're a real mean guy.
5: Κυρία, τι είναι ασφάλεια στο διαδίκτυο?
6: Καλή ερώτηση. Πείτε ο καθένας τι ξέρει για αυτό το θέμα.
7: Ότι είναι καλό.
8: Ότι βοηθάει στην ασφάλειά μας.
6: Χαχα, μπράβο σας παιδιά. Θα θέλατε να μάθετε κι άλλα για αυτό το θέμα?
9: Ναι!
6: Λοιπόν, ασφάλεια είναι να μην μοιραζόμαστε τις προσωπικές μας πληροφορίες. Να μην εμπιστευόμαστε σε κανέναν τους κωδικούς μας και ποτέ να μην συνομιλούμε με κάποιον άγνωστο στο διαδίκτυο.
9: Wow!
8: Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα. Πού μπορούμε να βρούμε κι άλλες τέτοιες πληροφορίες?
10: Μα στα ιστολόγια του σχολείου μας, του πειραματικού γυμνασίου Ρεθύμνου, στο teensafenet.wordpress.com.

Αερίζουμε καλά τους χώρους. Όπου πάμε, πάντα έχουμε μαζί μας αντισηπτικά μαντιλάκια ή μπουκάλι αντισηπτικό. Όταν φτενιζόμαστε ή βήγουμε, πάντα στον αγκώνα, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα. Πλένουμε πολύ καλά τα χέρια μας με σαπούνι και ζεστό νερό πριν το φαγητό και μετά το παιχνίδι. Δεν βάζουμε ποτέ τα χέρια μας στο πρόσωπο. Για λίγες μέρες δεν πηγαίνουμε στον παππού και στη γιαγιά. Μένουμε σπίτι, μένουμε γη.

0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Κορυφαία απογεύματα.
1: Τι?
0: Top afternoons.
2: Α, εντάξει, πες το έτσι.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Ωχ, ένα σπυράκι. Κι άλλο. Τέλεια, αυτό μου έλειπε.
2: Τα μαλλιά μου δεν στρώνουν με τίποτα. Γιατί πάντα πριν βγω από το σπίτι?
1: Ακριβώς. Ούτε το τζιν μου κουμπώνει όπως χθες. Είπα κάτι λάθος στο μήνυμα. Γιατί δεν απάντησε ακόμα?
2: Γιατί να αλλάζει τόσο πολύ το σώμα μου? Δεν πήρα update.
1: Όλοι δείχνουν τέλειες στο Insta και εγώ ούτε ένα φίλτρο δεν βρίσκω που να με σώζει. Και φυσικά, αύριο διαγώνισμα. Τι άλλο?
2: Γιατί δεν με καταλαβαίνει κανείς?
1: Αυτοί γιατί γελάνε με μένα? Τι έχω?
2: Όπα, όπα, όπα. Χαλαρώστε.
1: Αν σας ακούγονται γνώριμα όλα αυτά, συγχαρητήρια.
3: Μόλις μπήκατε στην εφηβεία.

0: σας. Εγώ είμαι η Ερμιόνη.
1: Εγώ η Χριστίνα.
2: Και εγώ η Σιλουανή.
1: Και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι που μας αφορά όλους. Ακόμα και αν κάνουμε πως δεν μας νοιάζει. Την ψυχοσύνθεση των εφήβων.
2: Okay. Ψυχοσύνθεση ακούγεται λίγο βαρύ. Τι σημαίνει τελικά?
0: Καλή ερώτηση. Σημαίνει πώς σκεφτόμαστε, πώς νιώθουμε και γιατί καμιά φορά εκνευριζόμαστε χωρίς λόγο.
1: Με λίγα λόγια, ό,τι γίνεται μέσα στο κεφάλι μας και δεν έχει κουμπί πώς.
0: Και στην εφηβεία, αυτό το μέσα μας αλλάζει συνέχεια, γιατί αλλάζει το σώμα μας, οι σχέσεις μας και η υπομονή μας.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα θέματα στην εφηβεία είναι η κοινωνική αποδοχή.
2: Το κλασικό «με συμπαθούν», «είπα κάτι λάθος», «γιατί δεν με απάντησες το μήνυμα».
3: Και ξαφνικά, overthinking level expert.
1: Δυστυχώς, η απόρριψη μπορεί να μας πληγώσει πολύ, ειδικά όταν νιώθουμε ότι δεν χωράμε πουθενά.
0: Ισχύει! Γι' αυτό είναι σημαντικό να υπάρχει στήριξη και άνθρωποι που να μας ακούν πραγματικά.
2: Πάμε τώρα σε άλλο αγαπημένο θέμα της εφηβείας, η αυτοεκτίμηση.
1: Ή αλλιώς, γιατί δεν μοιάζω έτσι?
0: Το σώμα αλλάζει γρήγορα και καμιά φορά ούτε εμείς δεν το αναγνωρίζουμε.
1: Συμφωνώ. Εμείς τα κορίτσια συνήθως πιεζόμαστε για να είμαστε όμορφες και τέλειες 24/7, ενώ τα αγόρια να είναι δυνατά, μειώδη και να μην δείχνουν αδυναμία.
2: Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ και στο σχολείο. Έχετε παρατηρήσει ότι τα αγόρια στην τάξη έχουν γίνει κάπως περίεργα τελευταία?
0: Περίεργα, εγώ θα έλεγα κατανόητα. Τη μια στιγμή κάνουν πλάκες και την άλλη τσακώνονται για το τίποτα.
1: Και φωνάζουν συνέχεια, στο διάλειμμα νομίζεις ότι είσαι σε γήπεδο.
2: Ναι, και κάνουν επίδειξη μεταξύ τους, λες και διαγωνίζονται ποιος είναι ο πιο cool.
0: Ενώ όταν πας να τους μιλήσεις, ξαφνικά ντρέπονται ή κοκκινίζουν. Τι φάση!
1: Νομίζω πως και αυτοί μπερδεμένοι είναι. Μεγαλώνουν απότομα, αλλάζουν φωνή, ύψος, σώμα, λογικό δεν είναι?
2: Σωστό! Και εμείς αλλάζουμε βέβαια, απλώς το δείχνουμε αλλιώς.
0: Και όλα αυτά, να το πούμε, ενισχύονται τρελά από τα social media, Instagram, TikTok, YouTube, φίλτρα παντού. Έχω βαρεθεί να βλέπω βίντεο με φίλτρα που βγάζουν μάτι.
1: Και το αποτέλεσμα, πίεση, σύγκριση και σε κάποιες περιπτώσεις διατροφικές διαταραχές.
2: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, μερικές φορές είναι και γλυκοί όταν σταματάνε τις χαζομάρες.
0: Ναι, κατά βάθος καλή είναι. Απλώς παριστάνουν τους σκληρούς.
1: Τελικά μάλλον όλοι στην εφηβεία λίγο χαμένοι είμαστε.
2: Ναι, απλώς άλλοι το κρύβουν με γέλια και άλλοι με φωνές.
0: Και εδώ να το πούμε ξεκάθαρα, κορίτσια και αγόρια. Κανένα φίλτρο, κανένα τέλειο σώμα δεν αξίζει όσο η υγεία μας.
1: Τότε ας κάνουμε υπομονή.
2: Σε λίγα χρόνια θα γελάμε με όλα αυτά.

0: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει είναι πως σε αυτή την ηλικία εμφανίζονται συχνά και συμπεριφορές κινδύνου.
1: Γιατί όμως, Χριστίνα?
0: Εγώ θεωρώ πως οφείλεται στα συναισθήματα. Τρέχουν πιο γρήγορα από τη λογική τις περισσότερες φορές.
2: Σωστά, δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό κάποιοι έφηβοι δοκιμάζουν πράγματα όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ ή άλλες εξαρτήσεις.
1: Όχι πάντα επειδή το θέλουν, αλλά επειδή θέλουν να ανήκουν κάπου ή να ξεφύγουν.
2: Όλα αυτά επηρεάζουν την ψυχική υγεία πολύ έντονα και φυσικά φέρνουν συγκρούσεις με τους γονείς.
1: Δίκιο έχεις. Προσωπικά, αν μαλώσω με φίλοι μου, μετά με ενοχλούν και οι πιο μικροί ήχοι.
2: Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν σημαίνει ότι είμαστε δύσκολοι, καθώς βρισκόμαστε σε μια φάση της ηλικίας μας, όπου νιώθουμε και αντιδρούμε έντονα.
0: Πολύ απλά σημαίνει ότι μεγαλώνουμε.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα που συχνά ψιθυρίζεται, η σεξουαλικότητα.
1: Είναι η περίοδος που αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε το σώμα μας και τον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι περίεργο. Όλοι το περνάμε.
2: Σε πολλές οικογένειες το θέμα θεωρείται ταμπού.
0: Όντως, ίσως γι' αυτό πολλοί έφηβοι ντρέπονται να ρωτήσουν και μένουν χωρίς σωστή ενημέρωση.
1: Δεν το θεωρώ σωστό αυτό, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε κινδύνους, όπως σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα ή και πιο σοβαρά θέματα.
0: Παράλληλα, πολλοί έφηβοι προσπαθούν να καταλάβουν ποιοι είναι και ποιον αγαπούν. Και το μόνο που χρειάζεται είναι σεβασμό, αποδοχή και ασφάλεια. Τίποτα παραπάνω.
3: Και τίποτα λιγότερο.
2: Οπότε, γίνεται τελικά να είσαι έφηβος και να νιώθεις καλά?
1: Ναι, γίνεται. Όταν οι ενήλικες ακούν χωρίς να κρίνουν. Όταν παίρνουν τα συναισθήματα στα σοβαρά. Και όταν βάζουν όρια με σεβασμό. Και να θυμούνται ότι οι έφηβοι δεν είναι πρόβλημα. Είναι άνθρωποι σε εξέλιξη.
0: Δεν χρειάζεται να αλλάξουμε για να αρέσουμε.
1: Δεν χρειάζεται να γίνουμε αντίγραφα.
2: Χρειάζεται απλώς να είμαστε εαυτός μας.
0: Γιατί όλοι έχουμε περάσει από εδώ.
1: Αυτή είναι η εφηβεία. Μπερδεμένη, έντονη, αλλά και μοναδική.
0: Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας!
2: Γεια σας!

0: έχουμε, βρε παιδιά!
1: Α, Βιβάλντι! Την Άνοιξη!
0: Μόνο! Άκου European School Radio 24 ώρες 24 ώρο και τις 4 εποχές!

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός.
2: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
3: Σήμερα μιλήσαμε για τη φιλία στην τάξη.
4: Για να είναι ένας άνθρωπος φίλος αληθινός, πρέπει να...
5: Να θυμώνει εύκολα!
6: Τι λες, μωρέ Σπύρο?
7: Να πω...
6: Λοιπόν, θα πρέπει να...
5: Να έχει μουστάκι!
6: Τι λες, Μανώλη?
4: Θα πρέπει να έχει χιούμορ, να είναι ομιλητικός...
6: Να μην διακόπτει τον άλλο όταν μιλάει, όπως κάνουν ο Μανώλης και ο Σπύρος.
3: Καλό είναι να έχει υπομονή.
5: Α, το βρήκα! Θα πρέπει να...
4: Τι είπαμε τώρα, Μανώλη?
7: Μαρία, να πω κι εγώ κάτι.
6: Ναι, φυσικά. Είδες, Μανώλη, δεν πετάει το τέλειος. Σέβεται το συνομιλητή του. Για πες, λοιπόν.
7: Πρέπει να έχουν κοινά ενδιαφέροντα δύο φίλοι, δηλαδή να τους αρέσουν τα ίδια πράγματα.
6: Δίκιο έχεις και μην ξεχνάτε κάτι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι ειλικρινείς. Για να μπορούμε να το έχουμε εμπιστοσύνη, να μιλάμε ελεύθερα και να δουλεύουμε τα μυστικά μας.
3: Ναι, ναι, νομίζω η κυρία μας είπε ότι αυτό ονομάζεται χεμύθια.
5: Βρε παιδιά, ο Στέλιος θέλει να πει κάτι τόση ώρα. Δεν ακούμε το Στέλιο.
7: Επιτέλους να είναι υποστηρικτικός και καλόκαρδος, καλοσυνάτος.
5: Όντως, νομίζω πρέπει να είναι και ευγενικός και υποστηρικτικός.
4: Και να με νοιάζεται.
6: Ω, πολύ σωστά και...
3: Ναι, αλλά με διέκοψες.
6: Έχεις δίκιο, συγγνώμη. Δεν είχα υπομονή να περιμένω τη σειρά μου.
3: Τέλος πάντων, σε συγχωρώ και σε ακούω.
4: Παιδιά, ξεχάσαμε το σημαντικότερο.
5: Δηλαδή,
4: πρέπει να μας αγαπάει.
7: Αυτό εννοείται, βρε.
4: Τίποτα δεν εννοείται.
6: Ακριβώς, λοιπόν, εσείς έχετε φίλους. Για σκεφτείτε το.
7: Πόσοι από τους φίλους σας είναι αληθινοί φίλοι?

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σήμερα θα σας μιλήσω για την Έτνα. Η Έτνα είναι ενεργό ηφαίστειο στις ανατολικές ακτές της Σικελίας. Το μεγαλύτερο και ψηλότερο ενεργό ηφαίστειο στην Ευρώπη, ύψος 3.350 μέτρα. Η Έτνα καλύπτει έκταση 1.190 τετραγωνικών χιλιόμετρων με περιφέρεια βάσης 140 χιλιόμετρων. Είναι από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο. Αν και οι εκρήξεις του μπορεί να είναι μερικές φορές πολύ καταστροφικές, γενικά δεν θεωρείται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Χιλιάδες κάτοικοι ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου και τις γύρω περιοχές. Το γόνιμο έδαφος είναι κατάλληλο για εκτεταμένες γεωργικές δραστηριότητες. Τον Ιούνιο του 2013, η UNESCO ανακοίνωσε την ένταξη της Έτνας στον κατάλογο με τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Η ηφαιστειακή δραστηριότητα στην Έτνα ξεκίνησε περίπου πριν 500.000 χρόνια με υποθαλάσσιες εκρήξεις κατά μήκος των ακτών της Σικελίας. Πριν 35.000 χρόνια, για μια χρονική περίοδο περίπου 20.000 χρονών, έλαβαν χώρα μερικές ιδιαίτερα ισχυρές εκρήξεις, στάχτη από τις οποίες είχε φτάσει ακόμα και μέχρι τη Ρώμη, περίπου 800 χιλιόμετρα βόρεια της Έτνας. Πριν 3.500 χρόνια, μια ηφαιστειακή έκρηξη προκάλεσε μια γιγάντια κατολίσθηση στην ανατολική πλαγιά του βουνού. Το γεγονός μνημονεύει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης και αποτελεί την πρώτη γνωστή μαρτύρια για έκρηξη της Έτνας. Η επόμενη κατολίσθηση θα γινόταν μετά από 1.500 χρόνια περίπου, δημιουργώντας καλντέρα. Το 396 π.Χ. λέγεται ότι μια έκρηξη της Έτνας ματέωσε τα σχέδια των Καρχιδονίων για εισβολή στις Σιρακούσες κατά τον πρώτο Σικελικό πόλεμο. Όμως η Έτνα δεν θεωρείται πια επικίνδυνη. Ήμουν ο Γιώργος από το 6ο Δημοτικό Σχολείο Λιβαδιάς και σας μίλησα για την Έτνα. Γεια σας!
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
2: Στον κόσμο που ονειρεύεσαι, η γη είναι αλλιώς.
3: Αλλά σε αυτόν που ζεις, τα πράγματα δεν είναι έτσι. Η γη είναι πηγή της ζωής μας και πρέπει να την προστατεύουμε με κάθε κόστος.
2: Όχι να την καταστρέφουμε όσο περισσότερο μπορούμε.
3: Στον κόσμο που ονειρεύεσαι, τα ψάρια κολυμπούν αμέριμνα, ψάχνοντας για τροφή. Στην επιφάνεια της θάλασσας, ένας ψαράς μέσα σε μια ξύλινη βάρκα περιμένει να πιάσει ένα ψάρι. Εσύ αγναντεύεις από το παράθυρό σου τη γαλάζια θάλασσα και κάνεις όνειρο.
4: Όμως, το πρωί όταν ξυπνάς, όλα είναι διαφορετικά. Κοιτάς έξω από το παράθυρο και βλέπεις μια μαύρη θάλασσα γεμάτη πλαστικά.
2: Αυτή τη θάλασσα τη ρυπαίνουμε εμείς. Εμείς φταίμε που τα ψάρια πεθαίνουν.
3: Στον κόσμο που ονειρεύεσαι, το χειμώνα χιονίζει, το καλοκαίρι ο καιρός ζεσταίνει.
4: Όμως, στον πραγματικό κόσμο δεν καθορίζουν τα καιρικά φαινόμενα τις εποχές.
2: Το λιώσιμο των πάγων και οι φωτιές συμβαίνουν εξαιτίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Σταδιακά εμφανίζονται όλο και συχνότερα στον κόσμο μας. Λόγω αυτών των φαινομένων, πολλά είδη ζώων βρίσκονται υπό εξαφάνιση.
3: Στον κόσμο που ονειρεύεσαι, τα εργοστάσια δεν ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα. Οι πολιτικοί βοηθάνε για τη διατήρηση μιας καθαρής γης.
4: Όμως, όλα αυτά δεν έχουν καμία σχέση με τον πραγματικό κόσμο.
2: Καταστρέφοντας τη γη, σκοτώνουμε τα όνειρά μας.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να σώσουμε τη γη και να ζούμε στον κόσμο που ονειρευόμαστε.
1: European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
6: Ήταν πολλά ζουζούνια, δεν μαζεύτηκαν.
7: Γιατί με τους κάνουμε τόσο μήνυμα μικροφάγους.
8: Για ποια υπερθέρμανση του πλανήτη μιλάς?
7: Δεν βλέπεις τι κρύο κάνει?
9: Και τι έγινε που λιώνει πάγι?
10: Θα έχουμε περισσότερες παραλίες.
11: Εδώ έχουμε σοβαρότερα προβλήματα να ασχοληθούμε.
12: Το σπίτι σου.
13: Το σπίτι του.
14: Το σπίτι σας.
15: Το σπίτι τους.
16: Το σπίτι μας.
17: Η γη μας.
18: Το νερό.
19: Το οξυγόνο μας.
20: Το χώμα.
21: Ο αέρας.
22: Το δέντρο.
23: Η μέλισσα.
24: Η θαλπορή.
25: Η γη.

0: Και τώρα
1: είναι αργά.
2: Τώρα είμαι εγώ.
1: Και εσύ.
2: Και εμείς.
1: Γίνει φωνή όσων δεν έχουν φωνή.
3: Εμείς είμαστε φωνή.
2: Είμαστε σπιτόγατοι.
4: Το σπίτι μας είναι καράβι.
5: Και είμαστε όλοι καπετάνοι.
6: Σιγή! European School Radio. Εδώ η φωνή των μαθητών ακούγεται δυνατά.
7: Ακούτε τη μουσική ζώνη Dinner on the Rocks.

0: ESR, European School Radio, our lovely radio.
1: Ας ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γιατί... από πού ξεκινάμε, είπαμε?
2: Δεν ξέρω.

0: Γιατί τα παιδιά μπορούν να είναι μόνα τους αντί να είναι, τους γονείς τους?
1: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους στην παραλία και να πνίγονται?
2: Γιατί τα παιδιά μπορούν να πάνε μόνα τους να χαθούν? Γιατί αυτό το παιδί είναι φτωχό?
0: Γιατί ένα παιδί δεν έχει νερό?
3: Γιατί ένα παιδί δεν έχει βιβλίο?
4: Γιατί ένα παιδί δεν έχει φαγητό?
5: Γιατί ένα παιδί δεν έχει ποτήρια?
6: Γιατί ένα παιδί δεν έχει σπίτι?
7: Γιατί τα παιδιά δεν έχουν οικογένεια?
8: Γιατί δεν έχουν σχολείο?
9: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν αγάπη με κάποια άλλα?
10: Γιατί κάποια παιδιά δεν έχουν φάρμακα?
11: Στο τέλος θα γίνουμε γιατί.

0: Έχω δικαίωμα να έχω ένα λιοντάρι.
1: Έχω δικαίωμα να είμαι ποδοσφαιριστής.
2: Έχω δικαίωμα να γελάω.
3: Έχω δικαίωμα να έχω όλα τα γλυκά του κόσμου.
4: Έχω δικαίωμα να παίζω.
5: Έχω δικαίωμα να παίζω, να χορεύω.
6: Να παίρνω ένα φάρμακο και να γίνουμε καλά.
7: Έχω δικαίωμα να κάνω αγκαλιές.
8: Έχω δικαίωμα να μην με ενοχλούν.
9: Έχω δικαίωμα να κοιμάμαι με την αδερφή μου.
10: Έχω δικαίωμα να ξεκουράζομαι.
11: Έχω δικαίωμα να έχω φίλους και φίλες.
12: Έχω δικαίωμα να έχω τίμης.
13: Έχω δικαίωμα να έχω νεράιδες.
14: Έχω δικαίωμα να είμαι σύννεφο.
15: Έχω δικαίωμα να γίνομαι αόρατη.
16: Έχω δικαίωμα να είμαι ουράνια τάτσα.
17: Να είμαι μονόκερος.
18: Έχω δικαίωμα να είμαι αστέρι.
19: Έχω δικαίωμα να κλαίω.
20: Έχω δικαίωμα να κάνω πλάκες.
21: Έχω δικαίωμα να χαμογελάω.
22: Να χαμογελάω.
23: Τα ξέχασα.
24: Έχω δικαίωμα να ξεχνάω.
25: Έχω δικαίωμα να πετάω.
26: Να πετάω.
27: Να πετάω.

0: όλα τα παιδιά πρέπει να έχουν δικαίωμα.
1: Όλα τα παιδιά να έχουν ένα σπίτι με φαγητό.
2: Όλα τα παιδιά πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο για να γράφουν και να μάθουν την αλφαβήτα.
3: Και να παίζουν παιχνίδι.
0: Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να έχουν καθαριότητα.
4: Τα παιδιά πρέπει να έχουν όταν αρρωσταίνουν να έχουν πάντα φάρμακα.
5: Και να έχουν φροντίδα.
6: Τα παιδιά πρέπει να έχουν καθαρά ρούχα.
7: Τα παιδιά πρέπει να έχουν φαγητό.
8: Να έχουν πολλά παιχνίδια.
9: Τα παιδιά να έχουν φίλους.
10: Να έχουν πολλές αγκαλιές.
11: Τα παιδιά πρέπει να έχουν αγάπη.
12: Να έχουν ένα όνομα.
13: Τα παιδιά να μην δουλεύουν.
14: Να έχουν γονείς.
15: Και καλούς γονείς.
16: Τα παιδιά να έχουν τα πάντα.
17: Να έχουν αυτά που θέλουν.
18: Όλα τα παιδιά έχουν ίσα δικαιώματα.
19: Είμαστε παιδιά και να έχουμε ειρήνη.
20: Να είμαστε ελεύθεροι.
21: Όλα τα παιδιά της ξαναν γερά τα χέρια.
22: Κορίτσια γοντήσια και ζητάνε χώρο. Ο κύκλος θα γινόταν χρωματόμενο.

0: Μεγάλη, πρέπει να αγαπάτε τα παιδιά σας.
1: Μεγάλη, πρέπει να δίνετε συντροφιά στα παιδιά σας.
2: Να τα φροντίζετε.
3: Να τα ακούτε.
1: Να παίζετε με τα παιδιά σας.
4: Να τους διαβάζετε βιβλία και κόμικ.
1: Να τα πηγαίνετε βόλτα.
5: Να τα κάνετε αγκαλιές.
6: Να μην χάνετε τα παιδιά σας.
7: Να τα πηγαίνετε σχολείο.
8: Μεγάλη, μην πετάτε τα σκουπίδια στο πάτωμα.
9: Για να έχουμε και εμείς τα παιδιά φυσικό περιβάλλον.
10: Μεγάλη, να προσέχετε τους μικρούς σας.
1: Μεγάλη.
11: Έχουμε δικαίωμα.
12: Έχουμε δικαίωμα.
13: Έχουμε δικαίωμα.
14: Έχουμε δικαίωμα.
15: Έχουμε δικαίωμα.
16: Έχουμε δικαίωμα.
17: Να μιλάμε ελεύθερα.
18: Να μιλάμε ελεύθερα.
19: Να μιλάμε ελεύθερα.

0: Thank you very much.
1: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.

0: Γεια σας, είμαστε η Αγγελική Βαγιατζάκη,
1: Νικόλ Τσαλούχα,
2: Ερμέλα Χαλίλη,
3: Βάσα Γκούμα
4: και Αδιανυσία Μαυράκη από την ομάδα Τα Μοχιανάκια του Γυμνασίου Μοχού Ηρακλείου Κρήτης.
3: Μαζί σας θα ταξιδέψουμε ραδιοφωνικά με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Μαθητικού Ραδιοφώνου.

0: Ασφαλές διαδίκτυο. Τι πρέπει να προσέχουμε?
1: Όπα, όπα, όπα. Πριν κάνεις οποιαδήποτε κίνηση σε ένα ηλεκτρονικό κατάστημα ή γενικότερα σε μια ιστοσελίδα, σκέψου. Είναι το σωστό αυτό? Αξίζει το ρίσκο? Είναι ασφαλής τα προσωπικά σου στοιχεία? Ποιοι μπορεί να είναι μερικοί κίνδυνοι του διαδικτύου?
2: Now you're listening to European School Radio, the first student radio.

0: Αλλά.
1: European School Radio. Bleiben Sie dran.
2: Open up your eyes.
3: Now you're listening to European School Radio. The first German radio.
4: Let me be the love that comes from the sun. Let me be your rainbow.
5: ESR. Live from Greece. This is European School Radio.
6: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
7: και podcast.
6: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
7: το ταλέντο,
6: τη δημιουργικότητά τους.
7: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
6: Το κάνουν ακουστεί.
7: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
6: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
7: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.

0: Γεια σε όλους. Είμαστε η Νικολίνα, η Αρετή Κυριομιλία και σήμερα θα μιλήσουμε για κάτι πολύ σημαντικό. Το ρατσισμό στις μέρες μας. Καθώς τον τελευταίο καιρό είναι ένα θέμα που απασχολεί εμάς αλλά και πολύ ακόμη κόσμο, κυρίως τους νέους.
1: Ναι, γιατί μπορεί να είμαστε πολύ μικρές ακόμη, αλλά βλέπουμε το ρατσισμό γύρω μας, συνέχεια. Στο σχολείο, στο διαδίκτυο, στην τηλεόραση, παντού. Οπότε, μια καλή ιδέα είναι να μάθουμε όλοι να αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει και να συμπεριφερόμαστε ανάλογα.
2: Καταρχάς, ας ξεκαθαρίσουμε τι είναι ο ρατσισμός. Είναι όταν κοροϊδεύεις ή φέρεσαι άσχημα σε κάποιον επειδή είναι διαφορετικός. Γιατί μπορεί να έχει άλλο χρώμα, κατάγεται από άλλη χώρα, πιστεύει σε μια άλλη θρησκεία ή έχει διαφορετική εμφάνιση.
0: Σωστά. Και το χειρότερο είναι ότι πολλές φορές γίνεται για πλάκα. Αλλά στην πραγματικότητα πληγώνει πολύ τα συναισθήματα των άλλων.
1: Επίσης, σε πολλά σχολεία υπάρχουν παιδιά που κοροϊδεύουν συμμαθητές που δεν μιλάνε καλά ελληνικά. Χρειάζεται όμως να τους δώσουμε χρόνο για να μάθουν καινούργια γλώσσα. Εσάς, πόσο καιρό θα σας έπαιρνε να μάθετε τη γλώσσα τους? Είναι άδικο λοιπόν να τους πιέζουμε και να τους φέρουμε σε δύσκολη θέση, γιατί όλοι προσπαθούμε να μάθουμε και να καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, και δεν ισχύει μόνο στα λόγια. Ο ρατσισμός είναι και όταν αποκλείεις κάποιον από την παρέα ή όταν βλέπεις ότι αδικείται και εσύ δεν μιλάς. Έχεις σκεφτεί ότι έτσι δίνεις την εντύπωση ότι συμφωνείς με αυτό που γίνεται?
0: Και στα social media γίνεται το ίδιο. Κάποιοι γράφουν άσχημα σχόλια ή memes για ανθρώπους που είναι αρκετά διαφορετικοί από εμάς. Νόμιζα πως όλα αυτά είναι αθώα, αλλά η αλήθεια είναι ότι πονάνε πολύ.
1: Προσωπικά, ένα πράγμα που με στεναχωρεί είναι το κοροϊδεύουν κάποιον επειδή ντύνεται διαφορετικά ή έχει διαφορετικό στυλ μαλλιών. Δηλαδή, τι πρέπει να είμαστε όλοι οι ίδιοι? Ο καθένας μπορεί να έχει το προσωπικό του στυλ στα ρούχα, στα μαλλιά και γενικά στην εμφάνισή του.
2: Πρέπει να θυμόμαστε ότι η διαφορετικότητα είναι κάτι όμορφο. Αν ήμασταν όλοι οι ίδιοι, θα ήταν σίγουρα αρκετά βαρετά. Φαντάσου να φοράγαμε όλοι τα ίδια ρούχα, να είχαμε τα ίδια μαλλιά, να λέγαμε τα ίδια πράγματα και να είχαμε τα ίδια ενδιαφέροντα.
0: Υπάρχουν μαθητές που έρχονται από ξένες χώρες και φοβούνται να μιλήσουν σε άλλα παιδιά, μην τυχόν τους κοροϊδέψουν για τον τρόπο που φέρονται ή μιλούν. Φοβούνται επίσης μήπως φερθούν άσχημα ή ακόμη και βία. Όταν όμως οι άλλοι τους πλησιάσουν και τους προσκαλούν στην παρέα, γίνονται πολύ χαρούμενοι και δείχνουν το πραγματικό τους εαυτό. Αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να είμαστε φιλικοί και να μην κρίνουμε.
1: Και στις ομάδες, στα παιχνίδια ή στα social media. Πολλοί κάνουν bullying σε άλλα παιδιά επειδή μπορεί να έχουν κάποιο πρόβλημα υγείας ή κάποιο έντονο χαρακτηριστικό στην εμφάνισή τους.
2: Σκεφτείτε και κάτι άλλο. Πολλές φορές οι άνθρωποι πιστεύουν σε φήμες ή στερεότυπα. Για παράδειγμα, μπορεί να ακούσουν ότι όλοι οι άνθρωποι που είναι από μια χώρα είναι τσιγκούνιδες ή κακοί. Αυτό είναι άδικο επειδή κάθε άνθρωπος έχει διαφορετική προσωπικότητα, ανεξάρτητα από την κουλτούρα και τον τόπο προέλευσής του.
0: Ακριβώς. Η προσωπικότητα του κάθε ανθρώπου δεν έχει σχέση με τη χώρα ή το χρώμα του. Κάθε άτομο είναι ξεχωριστό και διαφορετικό από όλους μας και δεν είναι κακό.
1: Ένα άλλο πράγμα που με προβληματίζει είναι το σχόλιο του τύπου «Εσύ δεν ανήκεις εδώ» ή «Εσύ δεν είσαι αρκετά ικανός για να το πετύχεις αυτό» ή και άλλες φράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν ακόμα και βρισιές. Ακόμη και με τόσο μικρές προτάσεις μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταστρέψεις την ψυχολογική κατάσταση του άλλου. Όλα αυτά, όταν τα ακούς σε μικρή ηλικία, σε πληγώνουν και σε στιγματίζουν για πάντα.
2: Γι' αυτό είναι σημαντικό να μιλάμε. Αν δούμε κάτι άδικο, να μην σωπαίνουμε. Να μιλάμε σε φίλους, δασκάλους ή γονείς, ώστε να κάνουν κάτι. Να μην φοβόμαστε ούτε κι εμείς να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας.

0: σκεφτείτε κάτι πιο καθημερινό. Για παράδειγμα, αν δούμε κάποιον να κάθεται μόνος στο διάλειμμα, να τον καλέσουμε να παίξει μαζί μας. Θα νιώσει καλύτερα και εμείς ίσως αποκτήσουμε έναν καινούριο φίλο. Μικρά πράγματα μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά.
1: Και πάλι, στα social media, αν δούμε ρατσιστικά σχόλια, μπορούμε να το αναφέρουμε ή να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον ενήλικα για αυτή την κατάσταση, διότι ως παιδιά δεν μπορούμε να κάνουμε και τόσα πολλά. Ο ενήλικας ξέρει και θα απευθυνθεί στις αρχές για να λυθεί το πρόβλημα.
2: Επιπλέον, το να σωπαίνουμε είναι σαν να λέμε εντάξει. Και αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε ποτέ. Πρέπει να υποστηρίζουμε το δίκαιο, αλλά και να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό. Εξάλλου, εμείς είμαστε οι νέοι. Εμείς θα καθορίσουμε το μέλλον. Εμείς θα βοηθήσουμε τις επόμενες γενιές να έχουν ένα καλύτερο μέλλον.
0: Μια άλλη περίπτωση θα μπορούσε να είναι, για παράδειγμα, όταν κάποιος μαθητής φοβάται να μιλήσει για την οικογένειά του, γιατί άλλοι μπορεί να τον κοροϊδέψουν. Αλλά όταν οι φίλοι του τον υποστηρίξουν, θα νιώσει εμπιστοσύνη και όταν ήξερε μια παρέα. Αυτό είναι η δύναμη της φιλίας και της αποδοχής.
1: Ακριβώς. Επίσης, όσο περισσότερα πράγματα μαθαίνουμε για άλλες χώρες, κουλτούρες και θρησκείες, τόσο λιγότερο φοβόμαστε τη διαφορετικότητα.
2: Εγώ πιστεύω ότι όλοι πρέπει να προσπαθούμε να σκεφτόμαστε με ενσυναίσθηση. Αν ήμουν εγώ στη θέση του άλλου, πώς θα ήθελα να με αντιμετωπίσουν?
0: Πολύ σωστά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να μπαίνεις στη θέση του άλλου. Σε εσάς έχει συμβεί ποτέ κάτι παρόμοιο?
1: Εμένα, μια παλιά μου φίλη, η Χριστίνα, είχε περάσει από αυτό το στάδιο. Την κοροϊδεύαν, την έβριζαν, την έβγαζαν εκτός από όλες τις παρέες και είχαν φτάσει σε σημείο να τη σπρώξουν και να πέσει από τις σκάλες. Και σε όλα αυτά δεν έφταιγε σε απολύτως τίποτα η Χριστίνα. Απλώς ήταν μελαμψό το δέρμα της.
2: Δυστυχώς, οι άνθρωποι κάνουν συνεχώς διακρίσεις, με αποτέλεσμα να απορρίπτουν πολλά άτομα που θα μπορούσαν να τους μάθουν καινούργια πράγματα και να γίνουν φίλοι τους.
0: Κι όμως, θα βρούμε τρόπο να ξεπερνάμε κάθε πρόβλημα, όλοι μαζί ενωμένοι.
1: Και να θυμόμαστε ότι δεν υπάρχει καλός ή κακός άνθρωπος λόγω της καταγωγής του. Όλοι έχουμε δυνατά σημεία όπως και αδυναμίες.
2: Τελικά, ο ρατσισμός δεν είναι φυσιολογικός. Δεν είναι κάτι το αστείο και δεν πρέπει να τον ανεχόμαστε ποτέ. Πρέπει να τον καταπολεμάμε με καλοσύνη, γνώση και θάρρος.
0: Να θυμόμαστε πως ακόμη και ένα μικρό καλό πράγμα που κάνουμε για κάποιον που νιώθει πολύ διαφορετικός μπορεί να αλλάξει τη μέρα του ή ακόμη και τη ζωή του.
1: Και αν δούμε ρατσισμό, να μιλάμε, να βοηθάμε και να δείχνουμε ότι η διαφορετικότητα είναι πλούτος γνώσεων και εμπειριών.
2: Και να θυμάστε ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα για τους άλλους. Μικρές πράξεις καλοσύνης μετράνε πάντα.
0: Ακόμη και μια λέξη υποστήριξης μπορεί να αλλάξει τη διάθεση κάποιου.
1: Η ζωή είναι πιο όμορφη όταν δείχνουμε σεβασμό και αποδοχή στους ανθρώπους γύρω μας.
2: Αυτό ήταν το podcast μας. Ελπίζουμε να σας βοήθησε να σκεφτείτε και να μιλήσετε για αυτά τα θέματα με τους φίλους και την οικογένειά σας. Γιατί αν κάνουμε κάτι όλοι μας, θα δημιουργήσουμε ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε.
1: Να προσπαθείτε να νοιάζετε για τον συνάνθρωπό σας.
2: Να είστε καλοί και σεβαστικοί ο ένας με τον άλλον.
3: Βάζουμε τέλος στο ρατσισμό.

Ακούω και εγώ European School Radio, γιατί θέλω να δώσω δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: Ακούστε τώρα σύντομα μηνύματα των σχολείων του European School Radio.
1: Online gaming. Σενάρια. Όχι και τόσο επιστημονικές φαντασίες.
2: Παίζεται ένα διαδικτυακό παιχνίδι και ένας παίκτης προσβάλλει άσχημα έναν άλλον.
3: Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση?
4: Θα τον υποστήριζα και θα έγραφα κάτι ευγενικό.
3: Εξάλλου, η ευγένεια είναι cool.
5: Εκπαιδευτήρια Θεοδωρόπουλου.
6: Μαμά, σ' αγαπώ γιατί με βοηθάς σε όλα τα μαθήματα και μου φτιάχνεις ωραία φαγητά.
7: Σ' αγαπώ πολύ, μαμά, και θα ήθελα να είσαι δίπλα μου για πάντα.
8: Εγώ θα ήθελα να ζήσεις για πάντα και να είσαι πάντα κοντά μου. Με φροντίζεις και μου κάνεις όλα τα χατήρια.

0: Αυτοκίνητα πολλά. Προβίζουμε.
1: Γκρεμίζουμε.
0: Γυαλίου. Εξαφανίζονται τα έντομα. Ζέστη πολύ. Τυχορύπανση.
1: Θόρυβο.
0: Ισοπεδώνουμε. Καυσαέρια. Γιώνουν οι πάγοι. Μόλυση. Νερό λίγο.
1: Ξηρασία.
0: Ουρανός γκρις.
1: Παστικά.
0: Ρύπανση. Σκουπίδια.
1: Τυραννία.
0: Υγρασία.
1: Φωτιές.
0: Χημικά.
1: Ψάρια λίγα.
2: Τώρα μηδέ. Ψάχνουμε. Όλοι μαζί αγκαλιάζουμε τη γη μας. Πώς.
0: Ανακύκλωση.
1: Γέλιο.
0: Καθαριότητα.
1: Αγάπη.
0: Λαχτάρα.
1: Ισορροπία.
0: Αλήθεια.
1: Ευτυχία.
0: Οικονομία.
1: Υπευθυνότητα.
0: Μαζί κάνουμε τα πάντα.
1: Ελπίδα.
2: Όλοι μαζί.
3: Ακούστε European School Radio και δώστε δύναμη στη φωνή των μαθητών.

0: κοινωνίας, με στη δίνη μιας χαμένης κοινωνίας.
1: Είναι η προσφορά και η δοτικότητα, η ευγένεια, η συμπόνια και η απλότητα.
2: Το χαμόγελο σου χάριζε απλόχερα,
3: μη διστάζεις.

0: Ας ακούσουμε τώρα ένα podcast από το φετινό διαγωνισμό «Κάντο να ακουστεί».
1: Γεια σας. Γεια σας, παιδιά, κρότε γεννά. Είμαστε τα παιδιά από την ψυχαγωγή και σήμερα θα σας μάθουμε να τρώτε για να είστε γεροί. Σήμερα σας δώσουμε συμβουλές. Τι να τρώμε συχνά. Τι θα τρώμε πού και πού. Παιδιά, δεν τρώμε και να μεγαλώσουμε σωστά.
2: Αυγά και ψάρι.
1: Γιαούρτι και γάλα. Πότε πίνουμε γάλα, όταν τρώμε γιαούρτι, τα κόκαλά μας είναι δυνατά. Είναι αγερά τα κόκαλά μας και τα δόντια μας.
3: Φρούτα και λαχανικά.
4: Παρά καμποζί.
5: Το πλεόκολο μας κάνει δυνατός.
1: Γιατί τρώμε φρούτα, γιατί τα τρώμε.
2: Γιατί έχουμε βιταμίνες που μας κάνουν δυνατές και δυνατούς.
5: Γιατί δεν αρρωσταίνουμε, μας δίνει ενέργεια.
1: Να μπορούμε να τρέξουμε και να παίξουμε.
4: Τρέχουμε να χορεύουμε, παίζουμε έξω στην αυλή.
5: Έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες. Όχι μόνο τα φρούτα, έχουν και τα λαχανικά βιταμίνες.
3: Γιατί έχουν πολλά χρώματα, κάθε χρώμα βοηθάει το σώμα μας.

0: Υπάρχουν φαγητά που είναι νόστιμα, αλλά δεν τα τρώμε συχνά.
1: Τα τάκια και τα γλυκά τα τρώμε πού και πού. Όχι κάθε μέρα.
0: Σοκολάτες και γλυκά. Έχουν πολύ ζάχαρη.
2: Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια.
0: Γλυκά τα τρώμε πού και πού, όχι κάθε μέρα.
1: Μπορούμε να τρώμε όλα τα φαγητά, αλλά όχι κάθε μέρα.
2: Τι πίνουμε πολύ?
0: Νερό και γάλα.
2: Τι πίνουμε λίγο?
0: Αναψυκτικά και χυμούς με ζάχαρη. Έχουν πολύ ζάχαρη.
2: Τι δεν κάνουν καλό στα δόντια? Δεν ξεχνάμε το νερό.
3: Πίνουμε και όταν δεν διψάμε.
2: Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό?
1: Μακαρόνια.
3: Τα μακαρόνια.
2: Το αγαπημένο μου φαγητό είναι και εμένα τα μακαρόνια.
1: Μακαρόνια.
2: Δεν ξεχνάμε να κάνουμε γυμναστική.
3: Μπορούμε να τρέχουμε ή να χορεύουμε.
2: Μερικές ιδέες είναι πρωινό.
3: Ψωμί με τυρί αυγό. Κουρούλι. Γιαούρτι με μέλι. Κέκς της μαμάς.
2: Πολλά καμπούζι.
4: Κρέπε κρομογένα.

0: Το European School Radio δίνει πνοή στη φωνή του μαθητή. Ανήκει σε όλους τους μαθητές, είναι εδώ και είναι δίπλα σου. ESR. Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού.

0: Ξέρεις πού μπορείς να εκφραστείς σαν μαθητής?
1: Ξέρεις ποιο είναι το καινούριο στέγητο μαθητών?
0: ESR, European School Radio.
2: Το δικό μας web radio.

0: European School Radio, το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.
1: Το καλύτερο!
0: Το καλύτερο! Το καλύτερο μαθητικό ραδιόφωνο.

0: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
1: και podcast.
0: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
1: το ταλέντο,
0: τη δημιουργικότητά τους.
1: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
0: Το κάνουν ακουστεί.
1: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
0: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
1: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε να ακουστεί.
2: That Pebble Man, you guys ever heard of Pebble Man?
3: Yeah, I heard about him. He's something else.
4: Man, I wouldn't want to be bothered with the type of show.
2: He's an awful character for
3: him. Finally raised.
2: Yeah.

Ήταν μια φορά και έναν καιρό, σε μια παράξενη αλλιώτικη χώρα. Μια μάγισσα φτιαγμένη από κοράκου φτερό και από τη λάσπη που άφησε πίσω μια μπόρα. Πήρε ένα δρόμο λοιπόν κάποιο πρωί βροχερό, και εκεί που πήγαινε βρήκε ένα νιό μορφωνιό με καμπόσο νιονιό, και έτσι για να περνά την ώρα του έκανε ξόρκι μαγικό, να λέει ότι έχει στην ψυχή δίχως ζόρι και στανιό. Λίγο πιο εκεί και παραπέρα βρήκε άλλο νιό, εξίσου μορφωνιό, που είχε τη μύτη του μικρή και μια χέτη για μαλλί. Πήρε απόφαση γι' αυτό να κάνει κι άλλο μαγικό, να παίζει ο νέος μουσική και να έχει κούτρα καραφλή. Δρόμο πήραν, δρόμο αφήσαν και ύστερα ανταμωθήκαν σε ένα ξέφωτο γυμνό από δέντρα και νερό. Δυο μαγεμένα σερνικά που από τα μάγια της δεθήκαν, ποιος την αυγή τη βγάλαν με της φωτιάς τραγούδι και χορό. Yeah.

0: γαλιά. Τα ξορκιά δε σαν, σαν πήμα. Μας είχε η μάγισσα αγκαλιά. Ήτανε σύρμα.
1: Έτσι περνούσε ο καιρός. Οι μέρες, τα λεπτά, τα χρόνια. Τα μάγια ρίζωσαν στο κορμί τους. Μα κάτι τι, πήγε στραβά. Ο ένας μορφωνιός πήρε κιλά παραπανίσια και του αρέσαν τα καψόνια. Και το αλουνού το μερτικό να πίνει και να χάνει το χαβά. Μα όλα καλά και μαγικά. Τις παρενέργειες συνηθίσαν με μια κιθάρα και κρασί. Χαρτί λευκό κι ό,τι να'ναι. Παίζαν τις νύχτες μουσική. Μα ούτε τις μέρες σταματήσαν. Νισταγμένοι μια φορά κάναν μια στάση για να φάνε. Μα ήταν τα ξόρκια αυστηρά και τραγουδούσανε συγχρόνως. Άκουσε η μάγισσα η τρελή κι ήρθε πετώντας με ένα παράξενο φλασκί γεμάτο με ζουμί να πιούν κι όλα τα μάγια να λυθούν δεόντως. Αλλά από το κέφι της αυτή το ήπιε όλο και τώρα η μάγισσα είναι νεκρή.
0: Δεν την αλήθεια δεν μπορεί. Δεν μας χωράει αυτή η χώρα. Είναι η μάγισσα νεκρή.

0: Την άφησαν λοιπόν εκεί, μαρμαρωμένη και νεκρή. Και φτιάξαν από κοινού ένα τραγούδι και για αυτή να την τιμήσουν. Βάλαν τα ρούχα τους στα γκρι, ρίξανε δάκρυ πολύ, ώσπου να καταλάβουν ότι τα μάγια σε ένα άλλο κόσμο θα τους κλείσουν. Ψάξαν παντού, κάθε εικόνα φτιάχναν ρήμα. Και την αλήθεια μου να πω, παιδευτήκαν για καιρό, όμως τα μάγια δεν λυθήκαν και είναι κρίμα. Αυτή η μάγισσα η νεκρή δεν είχε όσιο και ιερό.
1: Τώρα για χρόνια.

ο νους θα ψάχνει αντίο. Μα είναι τα ξόρκια δυνατά κι ας τρεμοσβήνει το κερί. Έχει τα μάτια ανοιχτά, μα είναι νεκρή. Δεν

νεκρή βρήκε την ώρα και μέχρι να έρθει το πρωί τι κάνουμε αδερφέ μου τώρα που είναι η μάγισσα νεκρή.

0: Ακούτε European School Radio. Ακούτε τη φωνή των μαθητών.
1: Νέες και νέοι από όλη την Ευρώπη δημιουργούν πρωτότυπα τραγούδια
2: και podcast.
1: Αναδεικνύουν τη φαντασία,
2: το ταλέντο,
1: τη δημιουργικότητά τους.
2: Μοιράζονται ιδέες και επικοινωνούν.
1: Το κάνουν ακουστεί.
2: Γίνετε κι εσείς μέρος της μεγαλύτερης γιορτής για τη μαθητική δημοσιογραφία και τη μουσική.
1: Δώστε την καρδιά σας σε αγαπημένες συμμετοχές.
2: Μαθητικός διαγωνισμός podcast του τραγουδιού. Κάντε ακουστεί.

που βγαίναμε τις νύχτες και ρημάζαμε τα φρούτα. Στα χέρια γρατζουνιές, στα πόδια μελανιές, κι όταν αργούσα μου τις βρέχαν με τη σκούπα. Θα ρω πως ήταν χθες, θα ρω πως ήταν χθες, που μάθαινα ποδήλατο, που κράταγα σφεντόνα. Αγάπες παιδικές στις πέρα γειτονιές,

0: μόνο καλοκαίρι,
1: εμείς εδώ.
0: Στις χάρες και στις λύπες,
1: εμείς ξανά εδώ.
0: Και άλλη φορά κάθε φορά,
1: πάλι εδώ. European School Radio.
0: Για πάντα μαζί.